0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Περίμενα τη νύχτα να μιλήσω. Την ώρα που σαν άγγελος η μοναξιά μου στρώνει αλήθειες ανάμεσα στα πράγματα. Και ο χρόνος καθαρός διαλέγει τα φεγγάρια. Ο μύθος των ματιών σου είναι το άλλο καλοκαίρι που γίνεται τραγούδι του βοριά. Ο άλλος μύθος της καρδιάς μου θα κόψει τα νερά απελπισμένα ανήμερα γιορτής της νήσου Σαντορίνης.

επανάλαβε το ρήμα νερό στους χρόνους του ονείρου και σε όλες τις εγκλήσεις του θαύματος, ώσπου να γίνω φως βαθύ στο βάθος της σκηνής, στον άκτιστο κόσμο των χρωμάτων. Όταν φύγεις, μην τρομάξεις τα πουλιά. Τράβηξε γερά τον ουρανό, να μετρώ τη νύχτα σαν πατρίδα. Και κλείσε καλά τη θάλασσα, μην κόψει το νερό και πιάσει βροχή, κι άμαθος στη μοναξιά γλιστρήσω

0: ζεστά. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

And you've got trouble!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Thank you. Arigato. Domo arigato.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

hand on her shoulder. She said, tell me all you

0: talk ain't mo shit. 702 talk shit, shit. And Aaliyah talk shit, shit, shit.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Κορυφώνει το καύσωνα στη χώρα που θα διαρκέσει ως και αύριο. Την ατμόσφαιρα επιβαρύνει το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια. Αύριο Τετάρτη ο υδρέα γύρος θα φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Φιότιδα, Βιωτή, Αργολίδα και Κορινθία, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων, με μέτρα προστασίας των εργαζομένων και πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ από τα Λέσχης Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24 ώρες λειτουργεί τα εθική γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα θα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας αθηναίων84.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορία 3 για πυρκαγιές αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη Μέση Ανατολή, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4.300.

0: 387 του 2016. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Τη στήριξή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη δευτερολογία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας. Ο Πρωθυπουργός άφησε νέες αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: δουλειά του είναι να στέλνουν στο ακροτήριο υποθέσεις που είναι δεμένες. Και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, αριστός στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελέ, υπογραμμίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Τρία άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσα τους μια λοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕΑΝ και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη λοδαπή, εξαφανισμένοι εμπόροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα μαϊμού. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ουκρανικά και ρωσικά πλήγματα στο Μπέλγκορον της Ρωσίας και σε περιοχές της Ουκρανίας. Ο Άντι Μπέρναμ είναι από χθες ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και θα γίνουμε, τόνισε κατά την πρώτη δήλωσή του από την Downing Street. Ο νέος Πρωθυπουργός μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ. Σε αυτή την πρώτη επικοινωνία των δύο ηγετών επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία η 38 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 84 στις 7.30, επιστροφή στον Βασίλη Τελαμαγκά.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ωραίο τραγούδι, κύριε Δημακόπουλε, αξία ανεκτήμητη. Καλημέρα, κύριε Καπούτσι, και εσάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του 1984.
0: Να σου πω, πριν πάμε εδώ τώρα στα πολιτικά, τα διεθνή κλπ. Άκου, λέει, υπάρχουν διαρροές ότι το Μουντιάλ θα γίνει εκεί που είχε 32 ομάδες.
1: Έγινε 48.
0: Έγινε 48, πάρα από 100 παιχνίδια. Και θα πάει 64. Μόνο εμείς θα είμαστε έξω αν δεν βελτιωθούμε, ρε Χριστό, με συγχωρείς. Δηλαδή θα είναι η Λιβερία μέσα. Μόνο η Ελλάδα δεν θα είναι. Πρέπει να βελτιωθούμε κάποια στιγμή. Τι γίνεται.
1: Βέβαια, όλα αυτά είναι σε βάρος του θεάματος και της ποιότητας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε έχουμε μπίζνα μεγάλη, τεράστια μπίζνα.
0: Σόπα, μωρέ.
1: Στην οποία.
0: Και βέβαια τον έχω ικανό τον Ιρφαντίνο να το πάει μόνιμα το Μουντιάλ σε αυτή την ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ. Α πούμε να γίνεται εκεί μόνιμα, ναι. Τον έχω.
1: Κοίταξε, το κακό ξέρει ποιο είναι, ότι ένα κατεξοχήν λαϊκό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές και τα λοιπά, και αν θέλει μια δράση, αντίδραση σε ό,τι γινόταν, έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη μπίζνα του αιώνα. Από όλοι, από τη FIFA, από τον Ιφαντίνο, από όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε λοιπόν.
0: Περίμενε μισό λεπτό, ναι. Χρήστο, μισό. Κύριε Δημακόπουλε, για πάμε στην κυρία, στη μετεωρολόγο, στη δημοσιογράφο, στην κυρία Γιακοπούλου. Να την ακούσουμε αφού βγήκε εκεί, ορίστε. Όταν είμαστε έτοιμοι να δούμε τον κάψονα. Καλά, ξέρουμε ότι θα έχουμε κάψονα, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι, κύριε Κάπουτσι. Αν δεν έχουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Για πάμε. Το έχουμε, για να την ακούσουμε.
1: Να σταματήσει κάποια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το χειρότερο να σου πω κάτι, τι είναι για μένα. Προφανώς και με στη μέρα είναι ανυπόφορα τα πράγματα, με τόσο ειδικά στην Αττική. Αλλά το βραδάκι θες να ανοίξει το μπαλκόνι, το παράθυρο, τη βεράντα, ό,τι έχει ο καθένα στον κήπο. Και βγαίνει έξω και έχει ζέστη. Ξανακλίνει το παράθυρο και βάζει air condition.
3: Έτσι είναι, Κώστα. Τώρα φτιάξαμε και τις πόλεις μας, έτσι, να πούμε την αλήθεια.
2: Με
3: αυτά τα δομικά υλικά και χωρίς πράσινο, τι να κάνει και η πόλη. Απορροφά τη μέρα και
0: δυστυχώς
3: το βράδυ είναι αβίωτο σε κάποιες περιοχές. Όπως είπαμε, τριαντάρια. Δηλαδή αυτές οι θερμοκρασίες είναι δύσκολες. Δεν παίρνεις ανάσα τις βραδινές ώρες με το τριαντάρι. Αλήθεια είναι αυτή. Δούλεψαν πολύ τα κλιματιστικά, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές. Το ξαναλέω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το 12, ας πούμε, στο Καρπενήσι, τώρα 12 βαθμοί.
0: 12 βαθμοί. Θα χιονίσει λίγο, Χρήστο.
2: Ναι.
0: 12 βαθμοί στο Καρπενήσι. Λοιπόν, τον είπε τον καιρό. Εντάξει, πάμε. Εντάξει, θα έχει και σήμερα ζέστη. Θα φτάσει κάποιες περιοχές με 60 βαθμούς, καλοκαίρι είναι, φωτιές να μην έχουμε μόνο. Απλά να αναφέρω, γιατί μίλησα αργά τη νύχτα, το βράδυ δηλαδή, με τον Μάριο το Μεϊντάν που έχει το τοπικό σταθμό που συνεργαζόμαστε με το Net 24 στη Δράμα. Εκείνη την ώρα γινόταν στη Δράμα, Χρήστο, χαμός, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, πολύ έντονη καταιγίδα, συνοδεία βροχόπτωσης, πολύ δυνατή άνεμη, πέσαν δέντρα. Προφανώς είναι αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Τώρα στην Αθήνα και εγώ μας.
1: Καλοκαιρινές καταιγίδες, δεν το ανακαλύψαμε χθες. Υπάρχουν αυτές.
0: Υπάρχουν,
1: υπάρχουν και αυτά.
0: Παλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα, για πάμε λίγο τώρα. Τι, από πού να. Είπαμε το Μουντιάλ, Να πάμε. Να σου πω, το Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας, δεν βλέπω εδώ τα κανάλια το παίζουν πολύ. Γιατί μέχρι πρώτη ενός βγαίναν κάτι.
1: Ναι, δεν το παίζουν πολύ.
0: Γιατί.
1: Γιατί εγώ άκουσα την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα.
0: Κάτι συστημικά site έλεγαν μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
1: Και ξέρεις. Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του
0: 27 Σεπτεμβρίου, λέγανε κάτι συστημικά.
1: Πρόεξε όμως, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, είπε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη πρόταση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: ζητά από τους υπουργούς και τα κομματικά στελέχη.
0: Ναι, ωραία, να είναι σε γρήγορο.
1: Θα γίνονται αύριο.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Ναι, όχι, περίμενε. Κάτι γίνεται. Τι ισχύει, οι εκλογές είναι σε 9 μήνες ή μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Γιατί αν ο Πρωθυπουργός επανέλαβε, αν και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν 20-27, ναι, είναι προφανές ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα πότε θα γίνουν. Γιατί δεν μπορεί να λες από τώρα τρέξτε και θα γίνουν μετά από 9-10 μήνες. Γιατί θα κουραστούν να τρέξουν.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν δεν το πει αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα, Δεν να πάνε διακοπές και να έρθουν μετά τα Χριστούγεννα. Τρέξτε, σου λέει, και εγώ θα κάνω στο τέλος.
1: Θα κουραστούν και αν είναι για το, εκεί μετά ξεκάνουν δύο μήνες, θα κουραστούν οι άνθρωποι.
0: Δεν κουράζεται.
1: Ότι οριστική απόφαση.
0: Άλλοι μπορούν να κουραστούν που έκανα κόμματα νωρίς. Ο άλλος που είναι παλιός έμπειρος πονηρός δεν το έχει κάνει ακόμα.
1: Ναι, και αυτή που
0: έχει εμπειρία.
1: Οικονομία δυνάμεων. Πάντως, πέτος να σου πω το εξής, πιστεύω ότι. Πότε θα γίνουν εκλογές, νομίζω θα εξαρτηθεί από τις εκτιμήσεις των δικών του εκλογολόγων, της ομάδας των εκλογολόγων που έχει το Μέγαρο Μαξίμου. Τέλος Αυγούστου εκεί θα ληφθεί. Και ξέρετε γιατί, αν η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθυλωμένη στα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά, δηλαδή στο 20-23%.
0: Δεν το βλέπω εγώ έτσι. Εγώ βλέπω ίσα-ίσα που ακούω ότι οι δημοσκοπίες θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα μπει το φθινόπωρο. Κάποιες μαθαίνω ότι μπορεί να την πάνε στο 60, στο 70, μπορεί και στο 80. Γιατί υπάρχει και μία από Θεσσαλονίκη, μπορεί να τη δώσει και 90 κιόλας.
1: Εξαρτάται, ναι. Όλα τα έχουμε ακούσει, δεν αποκλείται να ακούσουμε και αυτά. Πάντως, εάν είναι χαμηλά τα ποσοστά, το πιθανότερο σενάριο είναι όντως να πάει την άνοιξη του 27 για εκλογές, αν τόσο χαμηλά.
0: Να το αναγνωρίσω όμως. Εγώ, αν θα πάει η εκλογή στο τέλος, εγώ θα πω ότι μπράβο, το έλεγε από την αρχή ότι θα γίνει στο τέλος τετραετίας και ότι.
1: Ναι, είναι συνεπής.
0: Εγώ θα είναι συνεπής, θα το αναγνωρίσω.
1: Αλλά
0: άλλο τώρα την εικόνα της κοινωνίας, γι' αυτό. Για περίμενε, για το βρήκα εδώ. Υπάρχουν δύο βιντεάκια που τρέχουν εδώ στο διαδίκτυο. Φωτιά και Λαύρα είναι ο ακροτοσυνδικαλιστής, τον θυμάσαι που τον διαπομπεύσανε.
1: Α, ναι.
4: Αυτά για το φάσκα του. Αλλά αυτό που σήμερα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι ΠΑΣΟΚ με ολίγο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε, παρακάτω.
4: Γι' αυτό αναγκάζομαι και θα πολιτευτώ μόνο αν ο Αντώνης Σαμαράς κατεβάσει το ψηφοδέλτιο του. Που εγώ ευελπιστώ και πιστεύω προσωπικά. Ότι θα κατεβάσει το ψηφοδέλτιο.
0: Λοιπόν, αυτός ο Ανεστίδης λέει θα πολιτευτώ με τον Σαμαρά. Για πάμε να ακούσουμε και άλλο βιντεάκι που τρέχει εδώ στα social, στο TikTok. Μίλησε στο NGR, περίμενα να τα ακούσουμε μαζί. Πώς το είπε, είναι ο καθηγητής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Σαλμάς, από το χωριό μου είναι και από το Λοκαρνανία. Πώς το είπε, όχι στη εφημερίδα των συντακτών, όχι στο NGR, εκεί. Έδωσε από αυτές τις συνεντεύξεις που δίνουν τις διαδικτυακές.
5: Πείσετε με ποιον, πρέπει να μου πείτε ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα προτείνουμε σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
6: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να γυρίσετε με κάποιους όρους τη Νέα Δημοκρατία.
5: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Γενικώς. Γι' αυτό σας ρωτάω. Με κάποιους όρους θα μπορούσατε να γυρίσετε.
5: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σας απαντήσω πρώτα. Όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Όταν.
0: Πώς το είπε, λέει, όταν. Ρε, μπας και βγει καλά πρωί ο ήλιος από τη Δύση. Θα δω τον Σαλμά στη Νέα Δημοκρατία. Πάει με τον Μητσοτάκη όμως.
1: Ναι.
0: Είναι και βεβαιωτικό.
1: Το πιθανότερο να τον δούμε με τον Σαμαρά το Σαλμά. Το πιθανότερο.
0: Ξέρω πάντως ότι στην Ατολακαρνανία για το κόμμα Σαμαρά υπάρχει στενό συγγενικό πρόσωπο που φέρει το όνομα Σαλμάς που μπορεί να πολιτευτεί. Οπότε, αν πολιτευτεί ο Σαλμάς στην Αθήνα ή σε άλλη περιφέρεια, στην Ατολακαρνανία, το λέω γιατί έχει δύναμη, θα υπάρξει το όνομα Σαλμάς με το. Για την αδελφή του μιλούν. Οπότε θα το δούμε. Ο Σαμαράς βλέπεις πάντως τώρα έχει κάτσει λίγο, θέλει να ειραστώνει. Θα δούμε τώρα πέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας και μετά εκεί μετά τις 25 Αυγούστου.
1: Πάντως παίζει έξυπνα, περιμένει τι θα γίνει, δεν
0: είναι
1: έχει καεί ακόμα.
0: Ναι,
1: προσπαθεί, περιμένει, μαζεύει κόσμο από ό,τι διαβάζω και τα λοιπά, μαζεύει κόσμο έτσι. Πολλούς δυσαρεστημένους, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα, γι' αυτό έχει σημασία.
0: Μαζεύει και κόσμο, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, από το Πατριωτικό Πασόκ. Όταν θα παρουσιάσει το κόμμα θα το δούμε και θα το ξανακουβεντιάσουμε τότε.
1: Θα υπάρχει έκπληξη, όντως.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, τι άλλο έχουμε. Αυτά είπαμε για το εδώ. Θα περιμένουμε να δούμε με τις εκλογές. Γενικά δεν υπάρχουν θέματα. Έχει πέσει και η θεματολογία. Και καλό είναι αυτό για το καλοκαίρι. Τέτοιες εποχές είχαμε άλλου είδους ειδήσεις. Και εγώ ήταν το σύμπαν.
1: Ένα λεπτό πριν για τις εκλογές να ολοκληρώσω και θα πάμε μετά στα γεωπολιτικά. Διάβασα χθες σε εφημερίδα της περιφέρειας ότι, και το διαφημίζει μάλιστα η εφημερίδα, ότι από ένας διευθυντής, λέει, μάνατζερ ενός beach bar, ξέρεις αυτά τα παραλιακά. Διαφημίζει ότι από 1 Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου, αυτό το 20ήμερο, οργανώνει μεταμεσονύχτιες πολιτικές συζητήσεις όπου, για όλα αυτά τα θέματα, όπου η πρώτη μπύρα, λέει, θα σερβίρεται δωρεάν για να ανάψει κουβέντα και μετά μέχρι το πρωί θα πληρώνεται αναλόγως. Είναι μια καινοτόμηση.
0: Εντάξει, μάρκετινγκ είναι αυτό, ωραίο είναι. Ναι.
1: Μετά τα μεσάνυχτα όμως, από 1 έως 20 Αυγούστου θα είναι το happening του στα μπιτσόμπαρα. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα.
0: Περίμενε να σου βγω για κάτσε, γιατί το πες έτσι. Το άλλο το οποίο έχει κάνει ο φίλος, είναι και φίλος και γνωστός στην Μπάρο, όπου το βράδυ, το λέω γιατί εσύ είσαι του Ορθοδόξου, έτσι δεν είναι, άκου.

0: Λοιπόν, αυτός έχει κάνει ένα μπαρ εκεί στην Πάρο. Δεν θα πω το μέρος. Το οποίο το έχει γεμίσει φωτογραφίες του Ανδρέα Παπαδρέου. Όποιος μπαίνει μέσα του δίνει και σημαία του Πασόκ και λοιπά. Και φωτογραφίες του, στίχους και λοιπά. Παίζει μουσική, ξεκινάει με τον ύμνο. Βγάζει τη σημαία του Ορθοδόξου έξω καθώς ξεκινάει το πρόγραμμα. Την τελειώνει κάλλη. Τη μαζεύει τη σημαία όταν τελειώνει το πρόγραμμα και λοιπά. Μαζεύεται και γίνεται.
1: Βάζει και ρίτα σακελαρίου, φαντάζομαι.
0: Από όλα αυτά, ναι, όλα. Το γυρίζει ελληνάδικο μετά και λοιπά. Και κάθε τόσο ρίχνει ο ήλιος, ο πράσινος και λοιπά. Και βάζει και ομιλίες του Ανδρέα αυτό. Και πάει και ο κόσμος, η πιτσιρικαρία και λοιπά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, για πάμε τώρα, τι άλλο θα πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα πραγματικά στις καυτές ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα. Σύμφωνα με την... πάμε καταρχήν στον πόλεμο, στον κόλπο και τα λοιπά.
0: Ναι, περίμενα να επαναλάβω πριν τα πεις. Οι τελευταίες ειδήσεις εδώ από τα έκταχα του Αλ Τζαζίρα είναι ότι ο στρατός του Ιράν ισχυρίζεται ότι θα πραγματοποιήσει επιθέσεις του Κουβέιτ, νέες επιθέσεις. Η δεύτερη είδηση πριν από μία ώρα ακούστηκαν εκρήξεις σε μία περιοχή του Ιράν. Εντάξει, δεν την ξέρουμε, είναι το Αμπντανάν του Ιράν, που σημαίνει ότι χτυπάνε οι Αμερικανοί. Και η άλλη είδηση είναι ότι από τη Γάζα οι Ισραηλοί έχουν σκοτώσει μάλλον μία οικογένεια, 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Πάμε, Χρήστο.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τελευταία ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, επίσημη ανακοίνωση, που λέει ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, μεταξύ των οποίων και βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Κάθε πλήγμα όμως των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφος αραβικών κρατών έχει τον εξής κίνδυνο. Αυξάνει τον κίνδυνο οι χώρες αυτές να εμπλακούν πιο ενεργά στη σύγκρουση, είτε παρέχοντας διευκολύνσεις στις ΗΠΑ, είτε ενισχύοντας την αεράμινά τους, και μετέχουν έτσι δηλαδή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε όμως άλλη ανακοίνωση από την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που επιβεβαιώνει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν. Είναι αυτά που είπες πριν από λίγο. Επισήμως ο στόχος είναι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Παραλαμβάνω, επισήμως, έτσι λέει η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, από όπου διέρχεται το γνωστό το N5 του Παγκόσμιου Εμπορίου Πετρελαίου. Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να χρησιμοποιήσει το Ορμούζ ως στρατηγικό όπλο πίεσης. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, με επικρισιακό στρατηγείο το Κατάρ, συντονίζει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή, μέσα στην Ανατολή και Αραβική Χερσόνησο και Περσικό Κόλπο. Το πιθανότερο σενάριο βέβαια δεν είναι ένας γενικευμένος πόλεμος, μέχρι να απομακρύνεται αυτό, ή μια χερσαία επιχείρηση, και αυτό δεν είναι στα πιθανά σενάρια. Αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μια παρατεταμένη σύγκρουση φθοράς με πυραυλικά πλήγματα, ντρόουνς και επιθέσεις στη θάλασσα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το Ιράν θα απαντήσει άμεσα, αν θα κλιμακώσει τις βαλιστικές επιθέσεις του ή αν θα συνεχίσει τον ασύμμετρο πόλεμο κατά των συμμάχων του. Από αυτά θα εξαρτηθεί και η απάντηση που θα δώσουν οι Αμερικάνοι. Να πούμε όμως για την ιστορία, γιατί το αναφέρουμε συχνά, ότι η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ βρίσκεται στην Τάμπα της Φλόριντας και διαθέτει προκεκορημένο στρατηγείο στο Κατάρ. Και από το Κατάρ συντονίζονται επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
0: Και στον Μπαχρέιν τι είναι, το ναυτικό? Είναι η έδρα της δύναμης.
1: Είναι η ναυτική διοίκηση
0: του Ειρηνικού.
1: Είναι βασικά του 5ου Αμερικανικού στόλου, στον Μπαχρέιν. Τώρα, κοίταξε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αυτή σχετίζεται με τους Χούθη.
0: Ωπα, να το φέρεις τώρα. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Καπούτσι. Το ξέρεις, γιατί σαν τους πλέον έμπειρους.
1: Ναι, και λέω τώρα το εξής, ότι μετά αυτή τη συνεχιζόμενη ένταση
0: Να πούμε τι έγινε όμως, πες τι έγινε.
1: Θα πούμε, ναι. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό εμπάρκο κατά της Σαουδικής Αραβίας και απειλούν την ναυσιπλοεία στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Τι είναι αυτό? Είναι το στρατηγικό πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και μέσω της διόρυγας του ΣΟΕΣ την Ευρώπη με την Ασία. Είναι πολύ σημαντικό πέρασμα. Είναι το ίδιο δηλαδή με τα στενά του Ορμούς.
0: Θα αποκλειστεί η Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτό. Καλά, εγώ πιστεύω θα υπάρξει σύραξη. Αλλά
1: δούμε,
0: αν συνεχίσουν. Αλλά αυτό αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο. Δηλαδή τελειώνει το ΣΟΕΣ. Μετά ακριβώς. Τα καράβια πρέπει να κάνουν το γύρο κάτω. Θα πηγαίνουν
1: από το
0: ακροτήριο στην Αφρική, γύρω γύρω από την Αφρική και να μπουν από το Γιβραλτάρ.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό.
0: Καταλαβαίνεις, ναι.
1: Πάντως αυτό το στενό του Μπάμπελ Μαντέμ, ναι, που το ελέγχουν οι Χούθοι, μαζί με τα στενά του Ορμούζ, είναι δύο σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Με τα στενά του Ορμούζ να βρίσκονται ήδη υπό ισχυρή πίεση, το Μπαμ Ελ Μαντέμ να αποτελεί πλέον τη δεύτερη κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, αν αυτοί οι δύο θαλάσσιοι ενεργειακοί διάβλοι διαταραχθούν ταυτόχρονα, η κρίση σαφώς θα περάσει τα όρια της Μέσης Ανατολής, οι συνέπειες θα αγγίξουν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, τις θαλάσσιες μεταφορές, το διεθνές εμπόριο, ναι, και τις τιμές ενέργειας. Έτσι. Να πούμε εδώ δύο κουβέντες για τους Χούθη. Οι Χούθη υποστηρίζονται στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Ιεμένης, ασκώντας την πράξη κυβερνητική εξουσία. Η Ιεμένη δεν είναι μικρή χώρα, έχει περίπου 35 εκατομμύρια κατοίκους πληθυσμό. Αντίθετα τώρα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης δρεύει τυπικά στο Άντεν, χωρίς όμως να ασχεί ουσιαστικό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κορυφαία στελέχη και ο πρωθυπουργός που αναγνωρίζονται διεθνώς βρίσκονται στο Ριάντ. Το Ριάντ είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ η επιβίωση αυτής της κυβέρνησης, της εξόρισης, ας το πούμε έτσι, εξαρτάται από τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Τι είναι η Χούθη? Η Χούθη ήταν ένα σύτικο πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα, δηλαδή και το θεοκρατικό καθεστώς στα Τεχεράνη σύτικο είναι, έτσι, και αυτή είναι παρακλάδι, σύντικο πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα της Ιεμένης.
0: Πολιτική στρατιωτική οργάνωση θα λέγαμε, ναι, του σιητικού Ισλάμ.
1: Του σιητικού Ισλάμ, ακριβώς, ναι, ακριβώς, που εξελίχθηκε...
0: Είναι η περιβόητη Ζαϊντίτες.
1: Ναι, υποστηριχτές του Θεού. Έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: εδώ. Που εξελίχθηκε από τοπική ένωση, ένοπλη οργάνωση σε de facto κυβερνώσα δύναμη της Ιεμένης. Από το 2015 οι Χούθοι ελέγχουν τη Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας και δυτικής Ιεμένης και ασκούν de facto κυβερνητική εξουσία. Διαθέτουν κυβέρνηση, υπουργεία, στρατό, υπηρεσίες ασφαλείας, δικαστήρια, φορολογικό μηχανισμό, τα πάντα. Και έτσι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια χώρα η οποία είναι σχεδόν λειτουργιός παράρτημα των Ιράν με τους Χούθη, οι αντάρτες οι οποίοι εξοπλίζονται και απειλούν.
0: Και όχι μόνο, μέσω του Ιράν, κυρίως είναι το Ιράν τους εξοπλίζει, αλλά είναι και οι Κινέζοι, είναι και διάφοροι. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να πούμε όμως, μου λέει ο φίλος ο Περικλής,
1: ναι,
0: μου λέει και γιατί, μου λέει δεν μπορεί, αφού είναι τεράστια η δύναμη απέναντι, εννοεί τους Αμερικανούς και λοιπά, γιατί δεν μπορούν να κάνουν καλά τους Χούθη και να δημιουργηθεί τέτοιο θέμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε τώρα, εσύ που τα ξέρεις κύριε Καπούτσι πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια, ότι τα στενά του Ορμούς με 10 μαγνητικές νάρκες αλλάζουν όλη τη ροή των στενών για τα πλοία. Δηλαδή βρίσκουν μια ευκαιρία και ποντίζουν νάρκες. Αυτό δημιουργεί στην αυσιπλοεία, τελείωσε. Μέχρι να τις βγάλουν. Λοιπόν, με αυτό τώρα που γίνεται εκεί κάτω, υπάρχουν όντως οι αναλυτές, οι μεγάλοι αναλυτές, οι έγκυροι των αμερικανικών δικτύων, μιλάνε για νάρκες στο Ορμούς. Γι' αυτό και οι Ιρανοί δίνουν ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και δεν μπορούν να περάσουν τα καράβια. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Αν κάνουν το ίδιο και οι γιατί οι Χούθοι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο πράγμα, τι τροπή θα πάρει το πράγμα έτσι πια. Και οι Χούθοι δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για μια χώρα με 32 εκατομμύρια, με αντάρτες εξοπλισμένους, με βαλιστικούς πυράβλους και άλλα.
0: Με δρόνους, έχουν πάρει πολλούς δρόνους.
1: Έχουν απ' όλα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να καταλάβει μια χώρα. Να κάνουν τι να κάνουν. Ναι. Πού θα τους βρούνε. Δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολα, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα στην Ιεμένη με τους Χούθη. Τώρα, ξέρεις τι υπάρχει σε αυτή.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Από θέματα πυράβλων και πυρομαχικών, ναι, μεγάλου πυρηνικού, σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα. Και εδώ απαντάμε και στο φίλο μας που λέει γιατί δεν καταστρέφουν οι Αμερικανικοί σκούφοι. Ναι, τι θα πρωτοκαταστρέψουν. Ξέρεις, αυτά υπενθυμίζει μια διαχρονική στρατηγική πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ακόμα και η ισχυρότερη στρατηγική δύναμη του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, σαφώς, δεν διαθέτει ανεξάρτητες δυνατότητες. Ακόμα και τα στρατηγικά αποθέματα που διαθέτει είναι περιορισμένα. Η σύγχρονη πόλεμη, έτσι αποδεικνύεται από τους σύγχρονους πολέμους, από την Ουκρανία και από την Μέση Ανατολή, δεν κρίνονται μόνο από την τεχνολογική υπεροχή, αλλά και από την αντοχή της αμυντικής βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των στρατηγικών αποθεμάτων που δεν είναι ανεξάντλητα. Άρα εδώ τι έχουμε? Η γεωπολιτική ισχύς μετριέται πλέον όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στην ικανότητα μιας χώρας να διατηρεί έναν πόλεμο, ναι, μεγάλης διάρκειας. Αυτό κάνουν οι Αμερικάνοι τώρα. Θέλουν να διατηρηθούν και να μην φτάσουν στο σημείο να μην έχουν πυρομαχικά.
0: Περίμενε. Θα πούμε γι' αυτό. Να δώσουμε το λόγο, είσαι έτοιμη Δέσποινα, στην Δέσποινα Μπαρτάκου για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα πούμε και κάτι και θα πούμε και για το πετρέλαιο τι γίνεται. Πάμε στη Δέσποινα Μπαρτάκου, κύριε Δημακόπουλε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τους 42 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Φιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-363-8049. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 κάθετος 2016. Νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται σήμερα με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Αφορά μεταξύ άλλων την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα μεταξύ άλλων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία από Λένορμαν ως μεταμόρφωση την Αρδιτού, την Κηφισίας και τη Μεσογείων. Η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη και σε σημεία του Πειραιά. Με βήμα σημειωτών κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος Βοτανικού, σε λεωφόρο Καρέα Κατεχάκη, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στον Κηφισό, στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και τακτά διαστήματα τα οχήματα ακινητοποιούνται. Τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Να δώσουμε και πάλι μικρόφωνο στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, μετά την κυρία Παρτάκου, πάμε κύριε Καπούτσι. Χριστό, το πετρέλαιο.
4: Ναι.
3: Το πετρέλαιο περιμένουν μάλλον οι αναλυτές ότι μπορεί να υπάρξει μια δεκαήμερη εκεχηρία, λένε. Αν το θέλει το Ιράν δηλαδή, γιατί κάθε φορά που μιλάω τράπα ή ανάποδα. Ναι. Αλλά το Brent παραμένει 90 δολάρια το βαρέλι, είναι ψηλά.
4: Ναι, και υπάρχουν εκτιμήσεις θα ανέβει κι άλλο. Και ξέρεις γιατί. Υπάρχουν διάφορες, θα έλεγα, δηλώσεις του Τραμπ για παράδειγμα, που δυναμητίζουν αυτή την εικόνα.
3: Καλά, το έχουμε πει. Ναι.
4: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι η εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων βέβαια δεν αφήνει πολλά πληθώρα αισιοδοξία. Η σαουδική κλιμάκωση φαίνεται ότι υπερισχύει της διπλωματίας και ο κίνδυνος μιας γενικευμένης γεωπολιτικής και γεωενεργειακής κρίσης είναι όλο και περισσότερο πιο ορατός. Ωστόσο, πίσω από τις εκρήξεις αεροπορικές επιδρομές, τις ασύμμετρες δράσεις και τις πολεμικές δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών. Οι διπλωματικοί διάβλοι δεν έχουν συγγύσει, δεν έχουν κλείσει. Υπάρχουν σε εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές, διαμεσολαβήσεις και διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Κρατούν βεβαίως ζωντανή την ελπίδα ότι η λογική θα επικρατήσει και δεν θα επεκταθεί η φωτιά του πολέμου και δεν θα συμπαρασύρει την παγκόσμια οικονομία σε ένα παγκόσμιο κράχ, όπου εκεί πλέον τα πράγματα δεν θα είναι χωρίς επιστροφή, έτσι. Γιατί όσο η διπλωματία εξακολουθεί να συνομιλεί και παραμένει ζωντανή, η ελπίδα της ειρήνης δεν έχει ακόμα σβήσει, δεν θα πρέπει να σβήσει, γιατί οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι τέτοιες που πραγματικά θα πρόκειται για...
3: Εντάξει, αλλά είμαστε πάντα αισιόδοξοι, αυτό λέμε κάθε φορά, και ξανά προς τη δόξα τραβάει ο πλανήτης, με αμοιχές βέβαια, με αμοιχές...
4: Με ό,τι μπορεί να γίνει, πάντως βέβαια...
3: Και πληγές βέβαια.
4: Και πληγές, και δεν γίνεται διαφορετικά. Βέβαια και αυτή η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι για κάθε, ξέρεις, Αμερικανό στρατιώτη θα υπάρχουν αντίπεινα, πήγησε, θα κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα.
3: Καλά, εντάξει, τώρα.
4: Έκανε τη δήλωση αυτό στο δικό του το δίκτυο, στο
3: Τρόσκαρ.
4: Και μάλιστα είπε ότι έδωσε σχετική εντολή στην στρατηγική ηγεσία και στον Υπουργό Πολέμου, όπως τον ονομάζει. Αυτός τον ονομάζει μόνο στον Υπουργό Πολέμου, αλλά το Υπουργείο Άμυνας, τέλος πάντων. Τον Πιτ Χέξερ. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα εδώ. Ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών στρατιωτών δεν ανακοινώνεται. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Ένας, δύο, τρεις, πέντε.
3: Ανακοινώθηκαν οι δύο στην Ιορδανία.
4: Ο πραγματικός αριθμός.
3: Έβλεπα και στο Fox News προχθές το βράδυ. Ήτανε πριονοκορδέλα συνοικιακού επιπλοποιείου τα σχόλια που ακούστηκαν. Το Fox News είναι το αμερικάνικο δίκτυο, το μεγαλύτερο στην Αμερική, που στηρίζει τον Τραμπ, αλλά σε μια εκπομπή υπήρχε ένα σχολιαστής, πάνε για βοήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε θα γίνει με τον Τραμπ. Κάτσε να φτάσουμε και σε ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, να πάρει και αυτό το μήνυμα εσωτερικά.
4: Η χρονική διάρκεια μέχρι τις 3 Νοεμβρίου για ένα πόλεμο, σαν και αυτό που είναι σε εξέλιξη τώρα στα στενά του Ορμού και στο Μυστικό Πολιτικό και στα Ραφική Χερσόνησο, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή μπορεί να συμβούν πράγματα που.
3: Καλά, ναι, ούτε ζήτηση. Λοιπόν, Χρήστο, θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα. Χρήστος Καπούτσης. Και πάμε, κύριε Δημακόπουλε, αφού βρούμε στο μεταξύ, έχουμε τις παραγγελίες, έχουν έρθει ήδη. Άσε με να κάνω λάθος για το τέλος. Το τραγουδάκι και Iggy Pop, μας το ζητάει η φίλη Ιουλία. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες, οικονομική ναυτεμπορική, στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, επιθέσεις στα στενά του Ορμού, αυτά που λέγαμε τώρα με τον Χρήστο Καπούτσι, και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Voice γράφει, Αντώνη Σαμαράς έριξε πόρτα σε Προκοπίου Μαρτίνο. Ο Μητσοτάκης απάντησε απαιτώντας από τους δύο μεγαλοεφοπλιστές να μην του δώσουν φράγκο για το κόμμα του. Με φωτογραφίες των δύο εφοπλιστών, αυτά τα γράφει η One Voice σήμερα. Η Απογευματινή γράφει προσκλητήριο Παναστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα δεξιά στην πρώτη σελίδα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς.

Και πάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Η Εφημερίδα Δημοκρατία στο πρώτο θέμα έχει μη κολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Γράφει. Τι γελάς, Ευαγγελή, είναι μη κολακευτική. Η απογευματινή έχει φωτογραφία κολακευτική. Οι εφημερίδες κάνουν άλλη ανάγνωση, ακόμα και τις φωτογραφίες. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, γράφει η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ, καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης, αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Το πρώτο θέμα στη Δημοκρατία, φούλα την πολίτευση, στην κορυφή της πρωτοσελίδας δεξιά, φωτογραφίες να και εδώ. Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάνκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου και έχει φωτογραφίες των δύο εφοπλιστών, Προκοπίου και του Αλαφούζου. Η Voice είχε τον κύριο Προκοπίου και τον εφοπλιστή Μαρτίνο.

Στη ελεύθερη ώρα το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, προφητεία για τη λατρεία όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό, ενώ οι ένοχοι και οι προδότες την γλίτωσαν πίσω από τις κυβερνήσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών κινούσε τα νήματα ο Κίσιγκερ. Βελόπουλος, η τραγωδία του ελληνισμού ήταν αποτέλεσμα της οργανωμένης προδοσίας, όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της σημερινής ελεύθερης ώρας.

Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Προκηρύξεις για προσλήψεις. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Για μόνιμους και υποϊκούς στο δημόσιο. Συνεχίζει προσλήψεις ο ελεύθερος τύπος. Εδώ στα δεξιά κολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού που γράφει: στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, από ό,τι, από όσα είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η Εστία γράφει σήμερα: κόβει την Τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Και να δούμε μέσα τι γράφει. Το υπογράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης, όχι, είναι το κεντρικό θέμα της Εστίας και γράφει: σύμφωνα με πληροφορίες Εστίας, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να έκοψε την Τώρα Μπακογιάννη από τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Της αρνήθηκε να είναι υποψηφία βουλευτής επικρατείας. Η κυρία Μπακογιάννη έχει δώσει τις εξετάσεις της εκλεγόμενη επί 37 συναπτά έτη με σταυρό προτιμήσεως ως βουλευτή στην Ευρυτανία, την Αθήνα και τα Χανιά και έχει κατ' επανάληψη αναλάβει υπουργικά χαρτοφυλάκια στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η ένταξή της στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα ήταν ο ιδανικός τερματισμός για την πολυκύμαντη πολιτική σταδιοδρομία της. Ο κ. Μητσοτάκης ειρνήθη να την περιλάβει στο επικρατείας, σύμφωνα με την Εστία, έχοντας απόλυτη συνέστηση ότι κατά τον τρόπο αυτό την οδηγεί ουσιαστικά στην έξοδο από την πολιτική, αναφέρει η Εστία.

Πάμε στα εφημερίδα συνταχτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, γράφει η συνταχτών σήμερα. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια για αναψυχτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Όχι στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του πολιτισμού από το συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού, άλλος υπότιτλος το πρώτο θέμα της σημερινής εφημερίδας συνταχτών. Δεύτερο θέμα δεξιά, την αλλαγή που είχαμε στη Βρετανία. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Οι προκλήσεις που τον περιμένουν. Η Καθημερινή γράφει στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβάτωρα. Όποιοι δεν έχουν πληρώσει δηλαδή τα ληξιπρόθεσμα, μάλλον πηγαίνουν στις πλάτες αυτών που πληρώνουν. Προφανώς αυτό αναφέρει η εφημερίδα, είναι το πρώτο θέμα της σημερινής Καθημερινής. Τέλος της περικοπές της συντάξης κυρίας, κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Μας το περιέγραψε και την προηγούμενη ώρα ο Αλέξης Μητρόπουλος. Σήμερα είναι στη Βουλή το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει απασχολήσει, έχει ταλανίσει περίπου 9.000 ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. Πάμε στο λόγο. Ο λόγος γράφει στο ζενίθ του καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 42 και τους 43 βαθμούς. Και ο λόγος στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον ιστορικό ριζοσπάστη. Ο Ζερπάς αναφέρει στο πρώτο θέμα. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, στην κορυφή της πρωτοσελίδας, η έκθεση του ΚΚΕ στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Η κυβέρνηση επιχειρεί νέα αντιδραστική τομή με επίκεντρο τη θωράκιση του αστικού κράτους, την εξασφάλιση της αντιλαϊκής σταθερότητας, την αποτελεσματικότερη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας, κοινός παρονομαστής των αστικών κομμάτων αυτές οι κατευθύνσεις. Το ΚΚΕ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, χωρίς αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Δεύτερο θέμα και υπότιτλοι που το συνοδεύουν στην πρώτη σελίδα του σημερινού ριζοσπάστη. Τα νέα γράφουν τι ζητά ο ΟΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από έναν έως τέσσερις μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Είναι οι υπότιτλοι που συνοδεύουν το πρώτο θέμα των σημερινών νέων. Η Εσπρέσο και η Σταρ ασχολούνται με τα προσωπικά της παρουσιάστριας της κυρίας Χριστίδου. Γράφει η Εσπρέσο, η Σύση χαμογελά και πάλι. Η Σταρ αναφέρει για το ίδιο θέμα. Αυτός είναι ο έρωτας της Ίσης, το άλλο πρωτοσέλιδο. Και πάμε στην Κοντρα Νιούς. Η Κοντρα Νιούς γράφει: δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Και τέλος το μανιφέστο από τις σημερινές εφημερίδες, τις αθηναϊκές.
Το μανιφέστο έχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Μη κολακευτική και εδώ η συγκεκριμένη φωτογραφία, γράφει η Σοφία Βούλτεψη. Οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, το rebranding της νέας καταστροφής, δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital control, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δεύτερο θέμα, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη, μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ. Επίσης, εδώ και μη κολακευτική φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Manifesto. Λοιπόν, τις παραγγελίες για το τέλος, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος συνεχίζει. Θα συνεχίσει με την κυρία Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου στην ελεύθερη κυκλοφορία. Λοιπόν, οι παραγγελίες, άσε με να κάνω λάθος, και Iggy Pop, μας το ζήτησαν οι φίλοι. Βαρβάρα Βιτσιλέου, επίσης εδώ κοντά μας, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Θαλαμάκας στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί θα είμαστε και αύριο 5 πρώτα λεπτά στον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984. Καλημέρα σε όλους.

τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήρισή μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: 984 να μας στείλετε mail στο 984net@gmail.com.
6: Δεν έχουμε αναφερθεί και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω διαβάσει και πάρα πολλά στην Αθήνα, στην Ελλάδα για το θέμα, αλλά η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα στη διεθνώς είναι πασίγνωστη ή τέλος πάντων καθίσταται γνωστή από την ιστορία της συζήτησης για το πακέτο κυρώσεων του 21ου για τη Ρωσία. Και αυτό το λέω γιατί η Αθήνα έχει από ό,τι φαίνεται εκφράσει έντονες ενστάσεις σε ό,τι αφορά την πλήρη απαγόρευση διακίνησης ρωσικού πετρελαίου και LNG, με δεδομένο ότι η ελληνική ναυτιλία είναι αυτή που, όπως υποστηρίζει η Αθήνα, πλήττεται περισσότερο ακόμα και από το πόσο θα πληγεί, το κατά πόσο θα πληγεί η Ρωσία από αυτό το πακέτο. Δεν το λέω για το αν είναι σωστό ή λάθος, έχω άποψη γι' αυτό, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Το λέω όμως γιατί οι θέσεις της Ελλάδας, όπως εκφράζονται και με τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται η άποψή της, δηλαδή έχουμε βάλει την Κομισιόν να κάνει τη σχετική μελέτη, την έχουμε ζητήσει για το πόσο θα έχει αποτελέσματα αυτό, ακούγεται από τους υπόλοιπους, αν και προφανώς διαφωνούν. Και το λέω αυτό γιατί θα έρθει η ώρα και η στιγμή που και εμείς θα ζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για την πλευρά της Τουρκίας. Δεν είναι άσπρο μαύρο όλα και δεν μπορούμε να απαιτούμε να έχουμε ευήκο αότα όταν στα αντίστοιχα θέματα που ενδιαφέρουν τους άλλους εταίρους μας, η δική μας στάση, εύλογα ή μη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι έτσι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πας, όπως λέει ο Ανδρουλάκης, στο Συμβούλιο, πάρτε μια απόφαση και δεν μπορεί αυτή την απόφαση να την επιβάλλει στο νομοσταυλό του, για παράδειγμα, τον Σάντσετ. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά εκεί. Οπότε το λέω για να καταλάβουμε αφενός μεν αυτό που ακόμα και το Πολίτικο, που δεν είναι και το πιο φιλικό μέσο για την Ελλάδα, λέει, ότι η Ελλάδα ακούγεται καλά σε ό,τι αφορά την άποψή της, αλλά το ακούγεται καλά μέχρι το καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό για όλα τα θέματα, είναι μια τεράστια απόσταση. Και το λέω για να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
5: Εγώ θέλω να πω με για το πουκάμισο. Είναι πολύ ωραία.
6: Παντής. Και πέρσι το ίδιο μου.
5: Αλήθεια. Δεν το έχω ξαναδεί.
6: Για τα καλά.
5: Σήμερα είναι πολύ ωραίο εντυμένος ο Γιάννης. Να τα λέμε
6: και
5: αυτά.
6: Και χθες. Δεν κατάλαβα. Τι
5: ρε παιδάκι μου, σήμερα είδα αυτό το πουκάμισο και δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω αν το έχει ξαναφορέσει στη δουλειά.
6: Γιώργο, ακούς?
5: Ναι, ακούνε.
6: Όχι, δεν εννοώ αυτόν τον Γιώργο.
5: Δεν ξέρω αν ακούει, μπορεί και να ακούει. Θα μας στείλει μήνυμα, μα είναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σήμερα περνάει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το νομοσχέδιο με τις αυστηρότερες ρυθμίσεις για τη χρήση των πατινιών. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να γίνονται πάρα πολλά θέματα με πατίνια. Ένα από αυτά που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο είναι η καθολική απαγόρευση στους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Φυσικά υπάρχει ήδη ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Είναι η υποχρεωτική ασφάλιση των αφοράς κράνος να είναι καταχωρημένο στο ηλεκτρονικό ψηφιακό μετρό, το πατίνι κτλ. Και επίσης να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή στους δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Άρα μόνο σε

0: πουθενά, όχι σε λεωφόρους, όχι σε μεγάλους δρόμους. Αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπουμε στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσαία Λεωρίδα και δικάβαλο σε πατίνι με πιτσιρίκια, επιτέλους πρέπει να απαγορευτεί, διότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο.
1: Για όλους και για την ζωή των ίδιων και για την ασφάλεια.
0: Και για τα ποδήλατα νομίζω θα απαγορευτεί το να κυκλοφορούν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εκτός εάν υπάρχει ποδήλα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Για τα μπουκάμισα θα...
1: λοιπόν.
0: και για τα ποδήλατα θα ισχύσει το ίδιο στους κεντρικούς δρόμους. Επίσης επικίνδυνο.
1: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά ίσως στον Αθήνα 984. Είμαστε Ελεύθερη Κυκλοφορία, Έθνα Κορλίρο και Γέννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουν την επικαιρότητα. Πάμε πρώτα απ' όλα να συνοψίσουμε τις ειδήσεις ως έχουν ως στιγμής.
0: Σε συνθήκες καύσων έως και την Τετάρτη, αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια. Αύριο αναμένεται να είναι χειρότερη μέρα για την Αττική και για περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, αναμένεται αλλαγή του καιρού με βροχές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανότατα και στην Αττική. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους όπου απαιτείται. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. 8.30 το πρωί μέχρι και 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδυναμών δημοτικών ιατρίων. Ο αριθμός είναι 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις επίσης να μην βγάζουν τα σκουπίδια τους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα για να διασφαλιστεί προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.
1: Τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, συνολικά 39 αγροτοδασικές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρα λόγω της εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης.
0: Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 το 2016. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους.
1: Στις 11 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Η παρουσίαση θα γίνει στο Δίο Αθηνών. Τη στήριξή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε το μεταξύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την δευτερολογία του στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσά θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε νέες αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεδαστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΠΚΠ κ. Μελά. Αυτό υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλας.
0: Τρία άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσά τους και μία λοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί, εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερο από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.
1: Στα διεθνή, ο Άντι Μπέρναμ είναι από χθες ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και θα γίνουμε. Αυτό τόνισε κατά την πρώτη δήλωσή του στην Downing Street. Ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτή την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Αυτό τόνισε εκπρόσωπος του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
0: Στη Μέση Ανατολή τώρα, στη διπλωματική οδό, επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις οι περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα εράμινας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχέτησαν και κατέριψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το βασίλειο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε θύματα ούτε γλυκές ζημιές. Ο ιρανικός στρατός ανέφερε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ με πυράβλους εδάφους-εδάφους. Ένα ντρόουν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρ στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις σύμφωνα με το Reuters.
1: Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή των Άνδεων. Επλήγει η περιοχή το Σάββατο από σεισμό που άφησε πίσω του τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.
0: Έρευνα σε βάρος της Αργεντινής ξεκίνησε η FIFA για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αποβολές, οι συμπλοκές παικτών και στελεχών της ομάδας, αλλά και η στάση των Αργεντίνων κατά την απονομή του τροπαίου, με τη FIFA να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.
1: Και εν μέσω μήνυ καύσωνα, προφανώς γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίζουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Ξεκινάμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το οποίο μας μεταφέρει ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Εχθές είχαμε την ομιλία και την δευτερολογία του Πρωθυπουργού στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα, ενώ σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση και θα παρουσιάσει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Μίλησε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Πρωθυπουργός. Μίλησαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Ξεκαθάρισε πρώτα και κύρια ποιες θα είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη φετινή ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για στήριξη των ευάλωτων ομάδων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τόνισε ότι θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Απέρριψε τη λογική της παρακολογίας και χαρακτήρισε τη φετινή ΔΕΘ καθρέφτη της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας, προφανώς αφήνοντας και αιχμές για τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για διαχρονικές αριθμίες και υποστήριξε ότι ονομάστηκαν αφαιρέτως σκάνδαλα και ισχυρίστηκε ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση ήταν αυτή που μπήκε μπροστά ώστε να καθαρίσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι θα απαντήσει στις προεκλογικές εξαγγελίες με συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά και με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γενικώς ήταν μια προεκλογική ομιλία.
2: Αυτό ήταν προεκλογική ομιλία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Mm-hmm. Ωστόσο πρόσθεσε ότι πρέπει να τρέχουν όλοι οι βουλευτές σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα. Αυτή η φράση ερμηνεύτηκε από πολλούς με τα σενάρια ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε πρόορες εκλογές και το φθινόπωρο. Ωστόσο ο Πρωθυπουργός μίλησε πάλι για την άνοιξη του 27, επέμεινε στη στρατηγική της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα είναι μόνο μια κάλπη, επιχειρώντας να κάψει και την τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέλουν να περάσουν το μήνυμα για δεδομένες δεύτερες κάλπες όποτε και αν γίνουν εκλογές, και σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Αναφέρθηκε ακόμα και στις διεθνείς εξελίξεις και στην ακρίβεια, δεσμευόμενος για παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών. Ωστόσο, με έμφαση σημείωσε ότι η τελευταία ένταση στο Ορμούς δημιουργεί εκ νέου ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις. Αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι είναι βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας παράλληλη κριτική στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη σχετική διαδικασία. Ωστόσο, να πούμε ότι φάνηκε να κάνει πίσω στο ζήτημα της θέσπισης ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, λέγοντας ότι η διάταξη θα αποσυρθεί αν κριθεί ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Uh-huh. Είπαμε ότι μίλησαν και βουλευτές της Δημοκρατίας, μίλησαν συγκεκριμένα 22 βουλευτές. Σχεδόν όλοι αναφέρθηκαν στη ζημιά που έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο διασυρμό των ίδιων, και τόνισαν ότι αυτό κατ' επέκταση χτύπησε και το κυβερνό κόμμα. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων μίλησε η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία είπε ότι βίωσε 121 μέρες ταπείνωσης και εξευτελισμού. Ο Κώστας Τσάρας, που πρότεινε μια θεσμική παρέμβαση, επιμένοντας ότι ο ρόλος του βουλευτή χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση. Ο Νότης Μηταράκης, που πρέπει να πούμε ότι επανήλθε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τόνισε για την υπόθεση του ΠΚΠ ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις διαδικασίες. Και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι διασύρθηκε επί μήνες για κάτι το οποίο τελικά δεν ήταν μεμπτό. Όπως ανέφερε και σε Αθήνα, στις 11 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα παρουσιαστεί εκεί το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30. Εκεί αναμένουμε με τον Κυριάκο Μητσοδέκη να θέσει εκ νέου τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, να παρουσιάσει το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα και πιθανά να φέρει και κάποια από τα μέτρα που θα προτείνει στη ΔΕΘ η κυβέρνηση και να τα παρουσιάσει πιο ολοκληρωμένα.
0: Και το εκεί είναι το Δύο Αθηνών, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Και από τον Πάνο να πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Η ενέργεια βρέθηκε στο επίκεντρο του αντιπολιτευτικού λόγου χθες του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Σταυρουλάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή της με ασίδωτη αγορά, η αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Η Χαριλάτρη Κούπη συνεχίζει την κατάθεση προτάσεων, επιχειρώντας να αναδείξει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος εν μέσω αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε. Και μετά την παιδεία, σήμερα σειρά έχει η ενέργεια. Γιατί μία μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πάρει ήδη μια πρώτη γεύση σε ένα από τα σποτ που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Όπως τονίζει λοιπόν η Χαριλάτρη Κούπη, 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα ήταν μοναδική ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα διασφάλιζε την ενεργειακή δημοκρατία, την αποθήκευση ενέργειας και τα απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Συνεπώς, αυτό που επιχειρεί το επιτελείο είναι ένας διπλός στόχος του ΠΑΣΟΚ. Από τη μία, να επικοινωνήσει τις επεξεργασμένες προτάσεις του κόμματος, κυβερνητικές προτάσεις του κόμματος, και από την άλλη, να συγκρίνει τα κυβερνητικά πεπραγμένα σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα που απέτυχε, όπως επισημαίνεται από πλευράς ΠΑΣΟΚ, να διασφαλίσει την ενεργειακή δημοκρατία με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στη συνέντευξη τύπου θα συμμετάσχουν ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΣΜΤ, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος του τομέα ενέργειας, ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, ο γραμματέας του τομέα ενέργειας, Κώστας Μαθιουδάκης, και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Χθες, στο μεταξύ, ο κ. Τσουκαλάς υπήρξε πολύ αιχμηρός με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού και σημείο αιχμής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποδείχθηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος που υποθήκευσε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και να συνεχίσει λέγοντας, ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε τον κ. Μελά, που ο ίδιος διόρισε διοίκητη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλιώς δεν εξηγείται η αφωνία του μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη. Ολοκληρώνοντας, σε ό,τι αφορά την χθεσινή επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε υπαίθρια αγορά. Είχε συνάντηση με πολίτες επίσης και με τον Δήμαρχο Σικιών, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, θέτοντας ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την νίκη στις επόμενες εκλογές. Υποστήριξε ότι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλλει κανόνες στην αγορά και να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Και κατηγόρησε το Μαξίμου για μπαλώματα στην ακρίβεια και επιπλέον για οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης. Τέλος, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη, τα πυρά του κύριου Ανδρουλάκη είχαν ως αποδέκτη και τον Αλέξη Τσίπρα. Η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν, όπως σημείωσε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε με ρεπορτάζ δικαστικό.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Στον Άριο Πάγο προσφεύγει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαταπληματιών της Φωνικής Πυρκαγιάς στο Μάτι. Το γιατί θα μας το εξηγήσει Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα.
1: Και το γιατί τώρα, αν υπάρχει κάποια απάντηση, Μίνα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα που θέτουν στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου οι συγγενείς θανόντων και εγκαυματιών από τη φωτιά στο Μάτι δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται και ακούγεται στη διαδρομή από το 2018 μέχρι και σήμερα στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Είναι κάτι αυτό, η καταγγελία τους που αφορά στον ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Είναι κάτι που πρωτοείχε ακουστεί στη διάρκεια της ποινικής δίκης στην υπόθεση για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι και τώρα, λίγες ημέρες πριν την συμπλήρωση των 8 ετών από εκείνη την τραγωδία, επέλεξαν να προσφύγουν εκ νέου στον Άριο Πάγο. Έχει τη σημειολογία του αυτό, Γιάννη, θα έλεγα, πέραν της επετείου, συμπίπτει χρονικά και με την απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες ο Άριος Πάγος, που επικύρωσε μεν τις καταδίκες και τις ενοχές που είχε καταλήξει το εφετείο για τους κατηγορούμενους για αυτήν την τραγωδία. Ωστόσο το Άριος Πάγος έχει ανοίξει και ένα παράθυρο, καθώς στέλνει την υπόθεση πίσω προς κρίση στο εφετείο για την αναγνώριση των ελαφρυντικών. Θέτουν λοιπόν πια οι συγγενείς και ένα ακόμη ζήτημα, ένα αγκάθι που είναι για αυτούς όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο θέλουν από τη δικαιοσύνη έστω και την ίστατη αυτή στιγμή, καθώς αν μιλάμε για πλημελήματα αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος της παραγραφής πλησιάζει επικίνδυνα. Θέτουν λοιπόν το ζήτημα αυτό. Κατέθεσαν μια αναφορά στον Άριο Πάγο, ζητώντας να αξιολογηθούν μια σειρά στοιχείων και σε ό,τι αφορά τον χώρο της ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, στο οποίο σύμφωνα με όσα περιγράφονται έχουν ενταφιαστεί αταυτοποιείται ανθρώπινα μέλη. Mm-hmm. Επίσης θέτουν ένα ακόμα ζήτημα που το είχαμε ακούσει και αυτό στις καταθέσεις των μαρτύρων, δηλαδή στις διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σωρών που δεν ήταν οι άνθρωποι που δόθηκαν στις οικογένειες για να ενταφιαστούν, και ζητούν λοιπόν τώρα να ερευνηθούν ευθύνες πέρα από την τραγωδία για το κομμάτι της διαχείρισης, για την περίοδο μετά την τραγωδία αυτή. Και όπως εξηγεί η πρόεδρος του συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, εξηγώντας την κίνηση αυτή, αναφέρει ότι οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικοί τους αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε, και θέτουν αυτό τους το αίτημα υπό το φως της ελάχιστης υποχρέωσης που έχει η πολιτεία απέναντι στα θύματα και στις οικογένειές τους για την απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η απόφαση και η διαχείριση εκ μέρους της εισαγγελίας του Αρίου Πάγου για αυτήν την υπόθεση και αν θα διαταχθεί κάποια νέα προκαταρκτική εξέταση που θα σημάνει και ένα νέο κύκλο δικαστικής διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν στο στάδιο αυτής της έρευνας για όσα συνέβησαν μετά την τραγωδία στο Μάτι.
1: Έχει τελεσυνδικήσει σε ό,τι αφορά άλλο κατηγορητήριο προφανώς η υπόθεση για το Μάτι. Να ρωτήσω κάτι, μιλάμε για κατηγορίες που μπορεί να προκύψουν σε βαθμό πλημελήματος, έχουν παραγραφεί, έχουν εικόνα.
2: Εάν τα αδικήματα που περιγράφουν στην αναφορά τους ο εισαγγελέας εκτιμήσει ότι είναι πλημελήματα, προφανώς πια ο χρόνος είναι πάρα πολύ σύντομος. Mm-hmm. Σε λίγο καιρό συγκλίνεται η οκταετία. Αν τώρα από τις περιγραφές των πραγματικών περιστατικών ή εάν διαταχθεί έρευνα προκύψουν, τα βάζουμε τώρα όλα σε μια σειρά στο τραπέζι ως ενδεχόμενο.
1: Προσπαθώ να δω το πιθανότερο σενάριο, ναι, γιατί στο μυαλό το δικό μου, ναι, είναι αυτό που ρώτησα.
2: Ναι, προφανώς φαίνεται να είναι πλημελήματα, ωστόσο χωρίς να μπορούμε να προδικάσουμε την κρίση της δικαιοσύνης, εάν και εφόσον βεβαίως ταυτοποιηθούν άλλου είδους αδικήματα, ο χρόνος υπάρχει για να διερευνηθούν. Το ζήτημα είναι καταρχάς να δούμε αν θα ξεκινήσει η έρευνα. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Το ζήτημα είναι αν αυτή η αναφορά είναι ικανή να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο ερευνών που για τους ανθρώπους αυτούς είναι η αλήθεια, με βάση και όσα είχαν ακουστεί στην διάρκεια των δύο ποινικών δικαστηρίων, του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι και μόνοι τους και αβοήθητοι έμειναν σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές και ότι οι δικοί τους άνθρωποι χάθηκαν με μαρτυρικό τρόπο και ότι και μετά, εκ των υστέρων δηλαδή, η πολιτεία τους άφησε πάλι αβοήθητους και ότι αισθάνονται εν τέλει αδικαίωτοι, καθώς στη δική τους ψυχή, στο δικό τους μυαλό, το έγκλημα στο μάτι ήταν ένα κακούργημα.
0: Να πούμε το ότι 8 χρόνια συμπληρώνονται στις 23 Ιουλίου, εκείνη την ημέρα, 23 Ιουλίου του 2018, μεθαύριο δηλαδή, ήταν μια μέρα που βρέθηκα την ώρα της φωτιάς, εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, εβδομάδα, μήνας, δεν ξέρω, ήταν ατέλειωτο.
1: Μήνα, πολύ σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα, μάλλον βγαίνουμε εκτός των τυχών.
0: Νετανιάχου Μαμντάνη 1-0.
1: Ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί στη Νέα Υόρκη, αυτό εννοείς. Έχουμε και ανακοινώσεις στο Truth Social από τον Τραμπ, έχουμε και ανακοινώσεις από το Χέξεφ. Γενικότερα έχουμε εν εξελίξει έναν πόλεμο που έχω την αίσθηση, Βαγγέλη Σαρακινέ, καλημέρα, ότι είναι, φτάνουμε τόσο όσο, δηλαδή μέχρι του να μην ανάψουν τα αίματα σε βαθμό που δεν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα των συζητήσεων, των όποιων συζητήσεων. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Γιάννη. Ουσιαστικά είμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση τις τελευταίες 10 ημέρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι μια ελεγχόμενη για την ώρα κλιμάκωση, καθώς δεν φτάνει στο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να δώσει ένα οριστικό τέλος σε ό,τι είχε συμφωνηθεί τον περασμένο μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Για 10 τη συνέχη νύχτα είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων του Ιράν. Υπήρξαν αντεπιθέσεις των φρουρών της επανάστασης του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σε αμερικανικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε μια χθες το βράδυ και μια επίθεση κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Το State Department εξέδωσε μια σύσταση τις τελευταίες ώρες προς τους Αμερικανούς πολίτες, ειδικά στη Μέση Ανατολή, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχει πιθανότητα για πρόβλεπτη κλιμάκωση. Εδώ έρχεται να προσταθεί όμως, Γιάννη, η χθεσινή εξέλιξη από τους Χούθη, οι οποίοι ανακοίνωσαν ουσιαστικά αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, θέλοντας να αποκόψουν την εξαγωγή πετροχημικών αγαθών από την Σαουδική Αραβία εκτός του Ορμούς. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, προκαλεί ανησυχίες. Δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα επιβληθεί αυτός ο αποκλεισμός, αν τα περιλαμβάνει δηλαδή και επιθέσεις εναντίον πλοίων, όπως είχαμε δει πριν από με την έναρξη του πολέμου στην Γάζα. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ο τρόπος που θα ενεργήσουν οι Χούθη. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορηματική απόρριψη αυτής της ενέργειας από το Ριάντ, το οποίο δηλώνει για πρώτη φορά μετά από καιρό ότι στηρίζει την νόμιμη κυβέρνηση της Ιεμένης, ενώ έχει τεθεί σε σχετική επιφυλακή και ο συνασπισμός υπό την Σαουδική Αραβία, ο οποίος τα προηγούμενα 12 χρόνια εκτελούσε επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη. Έχουμε επιθέσεις εναντίον πλοίων. Είχαμε χτες τις δύο επιθέσεις σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλια. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, όλοι τα πληρώματα είναι σώα και αυλαβή στην ξηρά. Έχουμε όμως εξελίξεις. Θα ήθελα να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί ο νέος πρωθυπουργός
0: συνομίλησε και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς, και με τον Ζελένσκι το είχε υποσχεθεί, μίλησε βέβαια και με τον Γερμανό καγκελάριο. Σε καλό κλίμα όλες οι συζητήσεις. τόσο όπως προκύπτει τόσο από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για έναν ικανό άνθρωπο για τον νέο πρωθυπουργό. Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πανηγυρίσει ήδη από την προηγούμενη ημέρα ένα φερόμενο σχέδιο για αξιοποίηση κοιτασμάτων στη Βόρεια Θάλασσα, το οποίο όμως μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν επιβεβαιώνεται. Συζήτησαν για το Ορμούζ και την Ουκρανία. Το ίδιο θέμα συζητήθηκε και με τον καγκελάριο Μέρτς. Εκεί συμφώνησαν στην πλήρη εφαρμογή της, στην προώθηση της εφαρμογής της συνθήκης του Κένσινγκτον. Είναι η συνθήκη που υπέγραψε ο καγκελάριος με τον τον πρώην πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, η οποία προβλέπει μια στενότερη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αμερικανο-βρετανικές σχέσεις και οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στις προκλήσεις του νέου που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός. Έχουμε όμως και τα πρώτα ονόματα της κυβέρνησής του. Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Υπουργός Ενέργειας και στην κυβέρνηση Στάρμερ και πρώην ηγέτης των εργατικών την περίοδο 2010-2015 ο Εντ Μίλιμπαν. Στο Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει η Σαμπάνα Μαχμούδη, η οποία είναι γνωστή για την σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό. Και τέλος, εδώ είναι ίσως και το
1: οικονομικό άμυνας.
3: Ακριβώς, το οικονομικό ο πρώην υπουργός άμυνας ο Τζον Χίλι, ο οποίος Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση Στάρμερ γιατί κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν επενδύει τόσο πολύ σε αυτόν τον τομέα. Πάει προφανώς στο Υπουργείο Οικονομικών για να προωθήσει τις αυξήσεις των αμυντικών δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. 8:32 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, την κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη της ημέρας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται ο καύσωνας στη χώρα. Τους 42 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Φθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-380-49. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράν τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Συνεχίζεται σήμερα, αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4.387 κάθετος 2016. Νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Αφορούν μεταξύ άλλων την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Τουλάχιστον 7 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, όπως έκαναν γνωστό οι αρχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Σε πρώτο πλάνο και σήμερα από νωρίς ο Κηφισός με καθυστερήσεις χιλιόμετρων που ξεκινούν από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν ως την Κηφισιά. Δύσκολη κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επόμενο δελτίο από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη οι εργασίες Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο τα όσα, τα αντικείμενα που είχαν για τα άρθρα, κυρίως 102-103, αλλά και τα υπόλοιπα η εν λόγω Επιτροπή. Οι ψηφοφορίες αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα μέλος Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ομοροδόπης και πρώην υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να το ρωτήσω, ξεφεύγοντας ή προσπαθώντας να ξεφύγω από το προεκλογικό κλίμα και τις αντιδράσεις μέσα στην Επιτροπή, μετά από τις διεργασίες, μετά από όσα συζητήθηκαν, θεωρείτε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υπάρχει κάποιο πεδίο και ποιο είναι αυτό αλλαγών που μπορούμε να δούμε στην επόμενη Βουλή, δηλαδή να πιάσει τους 180 ψήφους, θετικές ψήφους, κάποια αλλαγή, διακρίνεται κάποιο είδους, τέλος πάντων, κάποιο είδους κοινό τόπο παρά τα όσα έγιναν στην Επιτροπή?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν με την προτείνουσα Βουλή ξεκινάει η αναθεωρητική διαδικασία, δεν ολοκληρώνεται. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή και μια διάταξη πάρει 151 ψήφους, αναμφίβολα, ας πούμε, έχει μπει στο κανάλι για αναθεώρηση. Το αν θα βρεθούν οι 180 ή όχι στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αφού δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Και τη σύνθεση της Νέας Βουλής.
1: Και βέβαια, τη σύνθεση της Νέας Βουλής. Αυτό το οποίο εντοπίζω καταρχήν είναι ότι τουλάχιστον με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχουν τουλάχιστον 10 σημεία, ίσως και παραπάνω, στα οποία υπάρχει ταύτιση απόψεων. Και ο παραλογισμός ποιος είναι? Ο παραλογισμός είναι ότι κυρίως με το ΠΑΣΟΚ το έχουμε αυτό το φαινόμενο, ενώ καταθέτουν μια πρόταση την οποία την υποστηρίζουν, υποτίθεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμείς είπαμε υποχωρούμε από την αρχή δική μας θέση και στηρίζουμε την πρόταση που καταθέσατε, δεν ψηφίζουν οι ίδιοι τη δική τους πρόταση. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια μικροκομματική λογική και όχι μια θεσμική λογική που προσδοκά κάποιος από ένα κόμμα σε μια διαδικασία αναθεωρητική. Δεύτερον, δείχνει μια διάθεση εργαλειοποίησης της αναθεωρητικής διαδικασίας και δείχνει έλλειψη συνέστησης το ότι όταν αλλάζουμε το Σύνταγμα δεν διαχειριζόμαστε την τρέχουσα κατάσταση αλλά σχεδιάζουμε το χάρτη της χώρας για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι που βεβαίως οι ψηφοφόροι θα το κρίνουν στις επικείμενες εκλογές και θα δουν και την οριμότητα και την ποιότητα των προτάσεων του κάθε κόμματος και τη συμπεριφορά του καθενός μας ατομικά σαν βουλευτή και σίγουρα θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
0: Επειδή είναι αρκετά
1: δηλαδή, δεν είμαι απαισιόδοξος. Έχω την ελπίδα ότι πολλά ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά.
0: Όπως αυτό ήθελα να πω, να μας δώσετε μερικά παραδείγματα.
1: Κοιτάξτε, βλέπω ότι υπάρχει, ας πούμε, ευρύτατη συνένεση για τη θεσμοθέτηση του στο 5 άρθρο Β, ένα καινούριο άρθρο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράλληλη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Βλέπω επίσης ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση στην προστασία τη συνταγματική της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας, που είναι, αυτό είναι ταυτοτικές διατάξεις, δηλαδή που ταυτίζονται με το λεγόμενο πολιτιστικό σύνταγμα. Βλέπω επίσης να διαμορφώνεται η σημερινή Βουλή μια πλειοψηφία υπέρ του μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα, για να βγει από την εκπαιδευτική απομόνωση και να μπορέσει να αναπτυχθεί ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Ήταν ευκαιρία τώρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτή την διάταξη. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σχετισμός μετά τις εκλογές. Επίσης, στο άρθρο 25 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, το περιβαλλοντικό ισοδύναμο, την σωστή αξιοποίηση των υδάτων, τη δυναμική πολεοδομία, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτά είναι οι σημαντικές διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίστοιχες, θα έλεγα, έτσι, συμπλεύσεις διαφορετικού τύπου όμως, εμφανίζονται και στα άρθρα εκείνα τα οποία θωρακίζουν τις τρεις διαφορετικές εξουσίες και τις επαναπροσδιορίζουν. Όπως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 90 για τον τρόπο επιλογής δικαιοσύνης, το άρθρο 60 που το περιγράφει την θεσμική θωράκιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ούτε διακοσμητικός ούτε χειροκροτητής, αλλά πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και όταν παρεμβαίνει ελεγκτικά να υποχρεούνται οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας να απαντούν στον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Το άρθρο 29 που έχει να κάνει με τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα για να ξαναφέρουμε την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών σε ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται από όλους πρωθυπουργοκεντρικό και να αντιμετωπίσουμε και φαινόμενα σαν αυτά της Χρυσής Αυγής, που η οποία ενώ ως κόμμα εγκρίθηκε βάση των δημοκρατικών αρχών του καταστατικού του εξετράπη στη συνέχεια και έπρεπε να υπήρχε κατά κάποιο τρόπο μια παρέμβαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου εκεί για να ελέγχει αν εφαρμόζονται οι δημοκρατικές αρχές. Και προχωράμε. Πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση, στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωστή διακυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση ανά δύο χρόνια να δίνει δημοσιοποιημένο το κέντρο, το πρόγραμμα δράσης, να λογοδοτεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα, ή να μπουν κανόνες σωστής νομοθέτησης, να επίσης να υπάρξει περιγραφή του πώς μπορεί να γίνεται σωστά ένα δημοψήφισμα το οποίο να έχει σημασία, να στηριχθεί το κοινωνικό σύνταγμα, δηλαδή η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, η προστασία της οικογένειας, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η διαγενειακή αλληλεγγύη. Αυτά είναι θέματα όλα που τίθενται, που δεν θα μπορούσε κανείς εύκολα να διαφωνήσει στην ουσία αυτών των θεμάτων. Και μετά πάμε σε ζητήματα πιο ειδικά, όπως είναι ας πούμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή όπως είναι για παράδειγμα ο τρόπος λειτουργίας δημοσίας διοίκησης με την αξιολόγηση του να παραπράζονται διαορισμό της έννοιας της μονιμότητος. Ή το άρθρο 102 που είπατε στην αρχή για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τις ευκαιρίες που πρέπει να δίδονται σε όλη την παραμεθόριο, την προστασία των ακριτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί, δηλαδή οι 30 θα πω τώρα, γιατί τυπικά είναι 34, αλλά κάποιες και εμείς έχουμε αποσύρει, διότι χθες που είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα εντοπίστηκαν κάποιες διαφορετικές απόψεις από τους βουλευτές, οι οποίες λήφθησαν υπόψη. Αυτές οι 30 αλλαγές περίπου που θα μπορούσαν να προχωρήσουν έρχονται και κτίζουν πάνω στη βάση του Συντάγματος του 75, που είναι αναμφισβήτητα το πιο επιτυχημένο ιστορικά Σύνταγμα της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα συντάγματα της Ευρώπης, γιατί η εποχή έχει αλλάξει και πρέπει κάποια ζητήματα να τα συμπληρώσουμε, κάποια να τα διορθώσουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε τα νέα δεδομένα, διότι τώρα δεν είναι μόνο η εθνική ένωμη τάξη, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα που καθορίζει τα πάντα, υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο, και θα πρέπει όλα αυτά να είναι εναρμονισμένα για να μην οδηγηθούμε σε έναν εθνοαπομονωτισμό επικίνδυνο για τη χώρα ή παράλληλα να μην απειληθούμε, αν θέλετε, από το φαινόμενο του McDonaldization που λέω εγώ, που είναι δηλαδή η τάση της παγκοσμιοποίησης να κλωνοποιεί τα πολιτικο-οικονομικά μοντέλα και τους πολιτισμούς. Υπ' αυτή την έννοια είναι αναγκαία μια τέτοια μετεξέλιξη του συντάγματος, αλλά θα πρέπει να έχει και ευρύτατη συνένεση.
2: Αναφερθήκατε στη συνένεση. Μπορεί να ακουστεί πάσα η ερώτηση, αλλά μόνο πάσα δεν είναι. Αυτά που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτός ο διάλογος προεκλογικά τώρα, δίνουν κάποιο μήνυμα ή τι μήνυμα δίνουν για την επόμενη μέρα και τις συνενέσεις που ενδεχομένως να χρειαστούν την επόμενη μέρα?
1: Εγώ είχα την τύχη με το που τελείωσα τις σπουδές μου στο συνταγματικό δίκαιο στη Γερμανία να συμμετέχω σε όλες τις συνταγματικές προσπάθειες που έχουν συντελεστεί από το 2001 και μετά, και στις ελληνικές αναθεωρήσεις το 2001, το 2006, 2007, το 2019 ως πρόεδρος της Επιτροπής και τώρα ως συγητής πλειοψηφίας. Επίσης στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού συντάγματος, η οποία μπορεί να μην πέτυχε απολύτως, αλλά διαμόρφωσε το κείμενο βάσης για τη Συμφωνία της Λισαβόνας, που είναι η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Ποτέ, και μιλώ με κάθε ειλικρίνεια, κανένα κόμμα στη συζήτηση της αναθεώρησης δεν προσήρχεται με τόσο δογματική, επιθετική και θα έλεγα διαχειριστική λογική, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι δεν συζητάει την τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά συζητάει το μέλλον της χώρας. Είναι η πρώτη επιτροπή στην οποία διείδα σε επιλογές, σε τοποθετήσεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, όχι πάντα, όχι στο σύνολο, τέτοιου είδους νοοτροπία. Και αυτό δεν είναι καλό. Δείχνει δηλαδή το πολιτικό σύστημα πλέον αντί να οριμάζει μερικές φορές, εκφυλίζεται όσον αφορά την ποιότητα κάποιων παρεμβάσεων.
2: Αλλά είμαστε και κοντά σε εκλογές.
0: Ναι, παίζει το ρόλο.
1: Πάντα, κοιτάξτε, όλες οι αναθεωρήσεις είναι κοντά σε εκλογές. Γιατί η προτείνουσα βουλή είναι αυτή η οποία οδηγεί σε εκλογές για να έρθει μετά η αναθεωρητική. Δεν είναι αυτό δικαιολογία. Όχι, έχει να κάνει ενδεχομένως και με την ποιότητα και των πολιτικών και του πολιτικού λόγου και της πολιτικής νοοτροπίας. Είναι δείγμα των καιρών. Θέλω να πιστεύω όμως ότι όταν θα τελειώσει έτσι η αγωνία της αριστεράς και κάποιων άλλων κομμάτων, ακόμα και του ΠΑΣΟΚ, και ο φόβος ότι αν συνενέσουν σε κάτι, ότι αν συνεννοηθούν με κάποια άλλη πολιτική δύναμη θα χάσουν ψήφους, όταν αυτό θα τελειώσει, εύχομαι και ελπίζω να έχει επιστρέψει και η λογική και η εθνική έτσι, προσέγγιση στα θέματα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Το ζητούμενο είναι τότε να υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός ψήφων στη Βουλή για να μπορούν να περάσουν κάποιες θέσεις. Θα χρειάζεται σίγουρα 180.
2: Αντιληπτό. Μια τέτοια αγωνία, φαντάζομαι, από την πλευρά της αυτοδυναμίας την έχει και η Νέα Δημοκρατία και το εσωτερικό της.
1: Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία δεν έχει πάψει σαν ένα στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να άλλες φορές να πλησιάζει αυτός ο στόχος και άλλες φορές να απομακρύνεται, αλλά είναι ο κεντρικός μας στόχος. Γιατί εμείς πιστεύουμε σταθερά από τότε που υπάρχουμε ως πολιτική δύναμη στη σταθερή διακυβέρνηση. Από εκεί και μετά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε παράλληλη προετοιμασία και για προγραμματικές συγκλήσεις. Διότι μια κυβέρνηση συνεργασίας όπως αυτές που είχαμε στο παρελθόν δεν πρέπει να βασίζεται στην ανταλλαγή υπουργείων. Πρέπει να βασίζεται κυρίως στην ταύτιση όσον αφορά έστω και ορισμένων στόχων και στην σύγκληση κάποιων πολιτικών.
2: Προς τα πού τη βλέπετε αυτή τη σύγκληση, γιατί την αναφέρετε?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τις προτεραιότητες που θα τεθούν με βάση την συγκυρία που θα έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές. Δηλαδή, άλλου είδους σύγκληση γίνεται, παραδείγματος χάρη, όταν προκρίνει σε εθνικά θέματα, άλλοι όταν προκρίνει σε μεταρρυθμιστικά θέματα, άλλοι όταν προκρίνει κοινωνικά θέματα.
2: Μια κυβέρνηση, φαντάζομαι, να ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα που αναφέρεστε.
1: Μια κυβέρνηση με όλα πρέπει να ασχοληθεί, αλλά έχει σημασία και τι προτεραιοποιεί.
0: Νομίζω δεν άστα απαντήσει.
1: Αν παραδείγματος χάρη είχατε σήμερα τα χρήματα, θα τα επενδύατε πάλι μέσα στην Αθήνα ή θα δίνατε την ευκαιρία στα ακριτικά νησιά, στην ακριτική Ελλάδα, να κρατήσει πληθυσμό εκεί και να αναπτυχθεί ισοδύναμα και ισότιμα. Αυτά είναι κάθε φορά πολιτικές επιλογές με βάση και την ανάγκη που διαμορφώνεται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Το ζήτημα είναι ότι βλέπω έναν φόβο στα κόμματα και της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και μεταξύ τους δεν συνεννοηθούν. Δηλαδή υπάρχει μια νοοτροπία ότι, ξέρετε, καλός πολιτικός είναι αυτός που βρίζει καλά τον αντίπαλό του. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι ο κόσμος πλέον έχει βαρεθεί να βλέπει σκυλοκαυγάδες στα τηλεοπτικά παράθυρα και θέλει πολιτικούς οι οποίοι να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, πώς θα το κάνουν και να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτή τη στάση έχει κερδίσει πόντους, ενώ αντιθέτως, ενώ είχε ευκαιρίες η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κερδίσουν χώρο δείχνοντας μια άλλη νοοτροπία, έχουν χάσει χώρο γιατί δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τις λογικές του παρελθόντος.
0: Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Ροδόπης, πρώην υπουργός και μέλος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάββα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή ζωντανά 3 με 4 το απόγευμα στον Αθήνα 984.
0: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
0: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Πάμε σε μία έκτακτη είδηση. Ένας άντρας μαχαίρωσε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη. Ο Δημήτρης Πέρας μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά. 8 και 5 έγινε το περιστατικό. Η αστυνομία ενημερώθηκε στο μέσο του 100 από μια γυναίκα ότι ένας άντρας απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, εκείνη η νότια είσοδος του αρχαιολογικού χώρου που έχει εκδοτήρια, κυκλοφορεί και απειλεί με μαχαίρι τους τουρίστες. Στο σημείο του σάβουμε μέσα ομάδα Δίας, όπου διαπίστωσε ότι είχαν τραυματιστεί ήδη δύο άτομα, ένα ζευγάρι, είναι Ελληνοαμερικάνοι. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια. Και ο άντρας πιο σοβαρά στο χέρι, με συνέπεια να χρειαστεί να κάνουν τις πρώτες βοήθειες ή αστυνομικοί, να κάνουν τουρνικέ δηλαδή στον άνθρωπο για να μην χάσει αίμα. Εκλήθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑ, πρώτα έφτασε μια μηχανή. Έχει ακινητοποιηθεί ο δράστης. Μια πρώτη πληροφορία που έχουμε από την αστυνομία ότι μάλλον το άτομο αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Σοβαρό το επεισόδιο, δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο περιστατικό πάλι. Στην Ακρόπολη, επίθεση με μαχαίρι σε τουρίστες.
0: Να δούμε ότι. Ό,τι νεότερο έχεις διακόπτης τη ροή του προγράμματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και μάλιστα με επικεφαλής διαχειρίστρια, μία γυναίκα που δηλώνει με ενάστε για λαμμένη σε βίλα με πισίνα. Θάνο.
2: Καλημέρα. Αθήνα, είναι εφάρμοσα συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε χθες από την Αλεξάνδρεια Αθήνα δημοσιογραφία, το γνωστό κόλπο των εξαφανισμένων εμπόρων. Δηλαδή, λειτουργούμε ως συγκροτημένη ομάδα στείνοντας εταιρείες με περιορισμένες ή εικονικές δραστηριότητες για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να καταβάλουμε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, αλλάζοντα μεταξύ μας εικονικά τιμολόγια αγορών, ώστε να έχουμε ακόμη και επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος και μετά τι κάνουμε, τι στοχεύουμε.
0: Δεν μάθανε από τις έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεχίζουν να κάνουν τέτοια κόλπα.
2: Ακριβώς. Ήταν ένα κύκλωμα το οποίο εμφάνιζε μάλιστα υψηλού τζίρου, έχοντας απλώσει τα μπλοκάμια και σε ξένες χώρες, συνεργαζόμενο με αλλοδαπούς επιχειρηματίες, και είχε προχωρήσει μάλιστα και σε ενδοκινητικές συναλλαγές για αγορές προϊόντων μαϊμού. Τώρα, τα εικονικά τιμολόγια δίθεν προϊόντων που είχαν εκδώσει μεταξύ τους οι 6 μαϊμού εταιρείες που είχαν συστήσει, που είχε συστήσει το κύκλωμα, έφτασαν σχεδόν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν στο δημόσιο 9,6 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ, ενώ από μη καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος οι απώλειες για το δημόσιο προσδιορίζονται στα 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 φυσικά πρόσωπα. Ένα, όπως ανέφερες, από αυτά είναι η αλλοδαπή γυναίκα που δηλώνει στην εφορία αστεγημένη σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα.
3: Είναι ανοιχτή από πάνω.
2: Μιας από τις κύριες μαϊμού εταιρείες που συστάθηκαν. Τώρα στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα και αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμύρων ευρώ. Πάντως, δίνοντας από πλευράς ανεξάρτητης αρχής, έχουν δρομολογηθεί ήδη ενέργειες να δεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμού και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
3: Και να πάρουμε τίποτα από το ΦΠΑ και το χώρο που χάσαμε. Θάνο, συγγνώμη που σε διακόπτουμε. Έχουμε ένα λεπτό να αφιερώσουμε στον Απόστολο Βαξεβανέλη, αφού πρώτα απ' όλα αποχαιρετήσουμε μαζί με τον Απόστολο τον αξέχαστο Κέβιν Κίγκαν πλέον. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κέβιν Κίγκαν, αυτός ο εμβληματικός επιθετικός της Λίβερπουλ, που μεσουράνησε τη δεκαετία του 70 και αρχές του 80, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από την ζωή. Πάμε στις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν αντιπάλους εφόσον περάσουν τους γύρους. Ο Ολυμπιακός έμαθε τον πρώτο αντίπαλο, την Αϊμέγγεν θα αντιμετωπίσει. 4-5 Αυγούστου και 11 Αυγούστου η ρεβάνς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ, τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, εφόσον περάσει το δύσκολο εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός, τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα, ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ στο Europa, όπως είπαμε πριν, και ο Ολυμπιακός για το Champions League. Υποδοχή τρομερή της Ισπανίας με την επιστροφή της στη Μαδρίτη με το Μαρίτιμο Τρόπαιο. Στην Αργεντινή περιμένουν την απόφαση του Μέση. Δεν έχει πει ότι θα αποχωρήσει. Ελπίζουν να τον δουν στο Copa America του 28, ενώ η FIFA ξεκινάει έρευνα για τα όσα έγιναν στο τελικό και για τις αντιδράσεις των Αργεντίνων και τις άσχημες εικόνες τις οποίες προκάλεσε.
3: 41 τώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Βαξεβανέλη. Ναι, έχει κουράγια. Πράγματι.
3: Αυτός.
0: Εμείς έχουμε. Λοιπόν, 38 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Προετοιμαστείτε γιατί αύριο θα ανέβει ακόμη περισσότερο στους 40.
3: Λοιπόν, κατόπιν λαϊκής απέτησης, μεταξύ μας δηλαδή, όπως είναι,
0: αυτή είναι η λαϊκή απέτηση.
3: Η λαϊκή απέτηση λέει ότι μέχρι το τέλος του δικού μας κύκλου, δηλαδή μέχρι να πάμε διακοπές, πλέον το τραγούδι θα είναι, θα είναι πρόσωτο, θα είναι μοντέρνο. Θα
0: βάλω και άλλους όρους για την επόμενη σεζόν.
3: Για την άλλη σεζόν το συζητάμε. Αλλά να σου πω ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Max Warren και το Ordinary ήταν όχι μόνο νούμερο ένα στην Αμερική, ο Alex Warren, όχι νούμερο ένα στην Αμερική, αλλά ξεπέρασε σε ρεκόρ ένα τραγούδι που κατήχε στη δεκαετία του 80, το I Saw the Sign, τον Ace of Base, τα αντίστοιχα ρεκόρ του. Πάμε στις ΗΠΑ νούμερο ένα σαν σήμερα, πέρσι.
0: Με το Ordinary λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή ημέρα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Καρούτσης.

0: 1954. Η Ελευθεροτυπία ιδρύθηκε από μια συνεταιριστική ομάδα δημοσιογράφων.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

πλήθος. Δεν συνωμοτεί το σύμπαν, είναι μύθος. Όσο εμείς οι δυο δεν είμαστε μαζί, όλος ο κόσμος είναι λάθος. Όλα στην τύχη, όλα μέτρια και γκρι, πάντα στο τέλος νιώθω κάπως.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθ Νητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
7: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
8: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει. Από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πάντα στον 984, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στο ραδιόφωνο της πόλης. Τι παραλίγο να έχουμε
0: αυτή. Κάτι συγκρούστηκαν, κάτι πλοία αυτό.
1: Ναι, ναι, στη Σούδα. Εκεί, στα Χανιά, δεν είναι η Σούδα. Στην έδρα του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κατεμιά είναι αυτή, ρε.
0: Επιβεβαιώνω ότι δεν ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα τώρα έχει μία ομιλία για την ανάπτυξη.
1: Ναι, έχει κάτι για τα οικονομικά θέματα. Αλλά λέει συγκρούστηκαν δύο πλοία, το οχηματαγωγό Έλληρος που απέπλεε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά και συγκρούστηκε με ένα κάργο με 84 φορτηγά. Ευτυχώς δεν...
0: Το κάργο, άρα αυτό ήταν
1: έκανε μανούβρες για να δέσει το λιμάνι. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες. Όλα καλά, αλλά καντονιά πήγε και επίσης πήγε σε αυτή την κοπελίτσα τη Σάκαρη, ο Μητσοτάκης, για να τη δει στο τελικό και έχασε η Άμυρα. Αυτή η καντεμιά.
0: Έλα, μωρέ, μην τα δαιμονοποιείς όλα.
1: Μα δεν θυμάσαι
0: το κορίτσι. Ρε,
1: να το αγαπάει. Δεν λέω για το γιο,
0: του. Και ο πατήρ αγαπάει το κορίτσι. Και ο γιος το αγαπάει και το κορίτσι.
1: Δεν θυμάσαι που κάναμε εμείς τραβιοκοπιόμασταν οι Ολυμπιακοί. Μην πάει ο Μητσοτάκης είτε στο Final Four τη Ευρωλίγκα είτε στο. Στην ΑΕΚ όταν παίζαμε και πήραμε το conference, μην κάνει καμιά δήλωση υπέρ του Ολυμπιακού. Κάναμε το σταυρό μας.
0: Και έκανε
1: ο άνθρωπος. Όχι, ευτυχώς. Μετά. Από πριν θα μας είχε καταστρέψει.
0: Προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Λοιπόν, ο Δωρής. Ο Δωρής μας λέει η δίκη του Καραμαλή. Πότε, για τον άλλον Καραμαλή. Έχεις δίκιο, Δωρή, για τον άλλον λέγαμε. Για τον μικρό. Τον Τζούνιορ, τέλος πάντων.
1: Το Αχιλλέος. Πότε θα γίνει. Τον Κώστα του Αχιλλέος.
0: Δεν είναι του Μπαζώματος ακριβώς, εκείνο είναι με τον Τριαντόπουλο. Είναι για τις παραλήψεις, επειδή ήταν υπουργός μεταφορών και συγκοινωνιών, για τις παραλήψεις και υποδομών, για την ακρίβεια, για τις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου της τηλεδιοίκησης.
1: 17.
0: Και την 7-17.
1: Όταν του στέλνανε, ας πούμε, όλοι οι συνδικαλιστές και οι τέτοια, ότι να προσοχή, έλεγε είναι δυνατόν. Κουνούσε το δάχτυλο μέσα στη Βουλή και έλεγε είναι δυνατόν να λέτε,
0: να
1: ότι μπορεί να γίνει
0: ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
1: Και δυστυχώς, δυστυχέστατα.
0: Και ήτανε και πολύ νοπό, πολύ σύντομο έτσι.
1: Ενώ ήξερε. Αυτό είναι το τέτοιο.
0: Από μερικές ημέρες.
1: Ναι, του στέλνανε οι εργαζόμενοι, του λέγανε κύριε Υπουργέ, υπάρχει κίνδυνος. Και αυτός έλεγε είναι δυνατόν να βάζετε θέμα ασφάλειας. Δεν είπαμε τίποτα για τον συγγραφέα τον Αλέξη Σταμάτη που πέθανε χθες σε ηλικία 67 ετών.
0: Έκανε και μία ανάρτηση μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου για την ανάγκη της αιμοδοσίας και για την ευλογία, αν θέλεις, της αιμοδοσίας, όπου ένας άγνωστος πολλές φορές μπορεί να σου σώσει την
1: ζωή. Είχε κάποια ασθένεια στο αίμα και μάλιστα στην ανάρτηση που έκανε λέει το αίμα είναι η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλος. Η μόνη βασιλεία που αλλάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, επώνυμα, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Εγώ είχα πρωτοδιαβάσει και τον Μπαρ Φλομπέρ, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Είναι ο γιος της Μπέτης Αρβανίτη, αυτής της φοβερής ηθοποιού. Εν πάση περιπτώσει, καλά να πάει όπου πάει τώρα ο Αλέξης Σταμάτης. Δυστυχώς νέος, σε ηλικία μόλις 67 ετών. Τι να πούμε, αυτά είναι τα δράματα. Αυτά είναι. Τώρα να πάμε σε κανένα άλλο δράμα. Βλέπω ότι είμαστε μαζί μας. Βέβαια, με αυτά που γίνονται στην κεντροαριστερά. Δεν βλέπεις τι γίνεται, ρε Σιβούλα. Και έχουμε τον σύντροφο Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs, να μας πει, κύριε Τράπαλη, καλημέρα σας.
2: Το σύντροφο, έτσι φαντάζομαι, από αγάπη, έτσι από.
1: Ναι, από αγάπη, ναι. Όλους εδώ εγώ τους λέω συντρόφους. Εκτός και αν δεν θες να σε λέω συναγωνιστή, ξέρω εγώ, να σε λέω πώς θες.
0: Μόνο συμμαχητή μην τον πεις.
1: Συμμαχητή, ναι, πάμε στα δεξιά σήμερα.
2: Όχι, η λέξη σύντροφος παραμένει μια πολύ όμορφη λέξη. Μην το
1: για πες μας τώρα, κύριε Γιώργο, τι γίνεται
0: Μωρέ, είναι πολύ νέος άνθρωπος. Τι κύριε Γιώργο.
1: Ναι, μωρέ, αφού δεν θέλει σύντροφος.
0: Θέλει σύντροφος.
1: Λοιπόν, πού θα κριθούν οι εκλογές.
0: Και θέλει και να αγαπάει επίσης.
1: Ποιος?
2: Πάμε στο
0: αυτό μας
2: λοιπόν.
0: Είπε. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πού θα κριθούν, κύριε Τράπαλη, οι εκλογές. Στο κέντρο, στον αντισυστημισμό.
2: Στο κέντρο έχουν καιρό να κριθούν. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι ακούγεται.
1: Μα τότε γιατί όλοι μιλάνε για το κέντρο? Ότι εκεί κρίνονται οι εκλογές. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά γιατί λένε όλα αυτά? Και ανάλογα τοποθετιέται το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Τσίπρα, ο Μητσοτάκης, όλοι στο κέντρο.
2: Το κέντρο είναι μια. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ιδεολογικός χώρος, αυτό να είμαστε ξεκάθαρος. Λοιπόν, δεν κάνεις ξεκάθαρη. Δεύτερον, το κέντρο αυτή τη στιγμή απαντιέται περίπου το 17 με 18% των δημοσκοπήσεων.
1: Μόνο.
2: Δεν λέω ότι είναι μικρότερο.
1: Μόνο. Παλαιότερο ήταν 25-26.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι πια έχει στεγανοποιηθεί το κέντρο. Το κέντρο φαίνεται να είναι, να εκφράζεται κυρίως ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει μετακινηθεί σαφέστατα προς το κέντρο και έχει αφήσει κομμάτι προς τα δεξιά και έχουν αλλάξει.
0: Και το δεξιό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα εγώ.
2: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ακριβώς αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι πιο πολύ είμαστε σε κάτι σαν τριπολική Γαλλία, λάθος όρος, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, όπου υπάρχει το μακρονικό κόμμα στο κέντρο και αριστερά του και δεξιά του κόμματα που είτε είναι μεγαλύτερα από αυτόν, είτε είναι μικρότερα. Αυτό ζούμε και στην Ελλάδα. Απλά δεν έχουν ενοποιηθεί οι χώροι, ούτε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε αριστερά. Αλλά αυτό οδηγεί ότι το κέντρο αυτή τη στιγμή δεν δίνει νίκη, γιατί πια έχει παγιωθεί κάπου. Δηλαδή δεν είναι οι εποχές που το 2000-2004 που πήγαινε είτε δεξιότερα είτε αριστερότερα και έδινε τη νίκη στον μία στο Σιμίτη, μία στον Καραμαλή. Αυτό εννοώ.
1: Τότε, τότε με συγχωρείτε, γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει να καταλάβουμε το κέντρο, παιδιά, άρα μετατοπιστείτε, ή ο Τσίπρας λέει μετατόπιση, το ονόμασε το κόμμα αριστερή συμπαράταξη.
0: Αλλά κοιτάζει προς το
1: κέντρο. Κοιτάζει όλο και πάει πιο δεξιά. Δημοκρατικός καπιταλισμός, φορολογία, δίκαιη στο κεφάλαιο. Ναι, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι μόνο μερείς ενέργειες που λέει ο Μπίστης και ο Σιαγκαντάρης, τον οποίο όμως από ό,τι κατάλαβα, Βούλα μου, τον κόψανε. Δεν πρόκειται να ξανακούσει ούτε Σιαγκαντάρη ούτε Μπίστη, έτσι με ενημερώσανε.
0: Πάντως το όμως. Εθνικό Συμβούλιο είναι.
1: Ναι, είναι,
0: αλλά στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα.
1: Ούτε στους 75 είδε το Σιαγκαντάρη.
0: Το είδα,
1: Ναι, δεν το είδες.
0: Στο λοιπόν, Εθνικό Συμβούλιο.
1: Παρένθεση, λοιπόν, κύριε Τράπαλη, επανερχόμαστε σε εσάς.
2: Αφενός θα έλεγα ότι το ένα κομμάτι της απάντησής σας είναι ότι περίπου το ένα δεύτερο εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα είναι στα υπόλοιπα άλλα κόμματα. Άρα κάτι μπορούν να κερδίσουν, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο θα είναι το κυρίαρχο. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι βλέπουν και τις επόμενες εκλογές. Δεν τελειώνουν οι εκλογές τώρα,
1: ναι.
2: Σε αυτές. Έχουμε, ναι, και το ορίζοντα επόμενο και μεθεπόμενων εκλογών.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές έρχονται να εκφράσουν πολλά θέλω τα οποία δεν μπορούν να γίνουν πράξη. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για πρωτιά στις εκλογές. Δεν νομίζω ότι μπορεί υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην τότε στις εκλογές.
0: Τώρα που μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη δημόσια συζήτηση. Πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πάει στις εκλογές λέγοντας ότι διεκδικώ την πρωτιά, χωρίς να αλλάξει γραμμή και στρατηγική, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να αλλάξει το αφήγημα εν μέσω προεκλογικής περίοδου, και να μην δημιουργούνται αμηχανίες στα στελέχη του αλλά και γελάκια στο ακροατήριό του.
2: Τώρα μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά, να το θέσουμε έτσι, μόνο εάν μπορούσε να αποτελέσει τον άλλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα τα οποία θα ήταν γύρω του, δηλαδή να αλλάξουν, να αντιστρέψουμε λίγο το σενάριο που υπάρχει τώρα, να ήταν στη θέση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα να στηρίζανε το ΠΑΣΟΚ σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία, και τότε θα μπορούσε να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Δεν υπάρχουν αφατεάν, είναι ξεκάθαρο.
1: Από τη στιγμή που ενεφανίστηκε ο Τσίπρας, τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε προληπτικά.
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ αυτοκτόνησε. Τρία χρόνια είχε τη δυνατότητα, όταν η κυβέρνηση από το 41 έπεφτε κάτω από το 25 στην ψήφο χωρίς αναγωγή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλυότανε, όταν είχαμε συνεχείς διασπάσεις και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 13, 14, 15%. Εκεί έχασε την ευκαιρία, τελείωσε τώρα.
0: Και ήξερε ότι θα υπάρξει κόμμα Τσίπρα και έλεγε, εξ όσων θυμάμαι τις διατυπώσεις των ηγετικών στελεχών, ότι δεν υπάρχει κανένα κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Εμείς κοιτάζουμε τα του οίκου μας και του δικού μας προγράμματος.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχασε πολύτιμο χρόνο.
2: Όλα αυτά έγιναν, νομίζω ότι τα έχουμε πει και νωρίς, δηλαδή ειδικά τα έχω τονίσει από πάρα πολύ νωρίς αυτά, ναι. Και τότε φαινόντουσαν ότι πώς είναι δυνατόν αφού το Πασόκ είναι δεύτερο. Τώρα δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
2: Τώρα ομαδικά για το Πασόκ αυτή η κουβέντα δεν έχει νόημα. Όταν να γίνει, δεν έγινε. Το ζήτημα για το Πασόκ είναι να προσπαθήσει να πάρει τα επιστρέψοντα δυνατά ποσοστά. Για να τα πάρει λοιπόν, πρέπει το Πασόκ να κατανοήσει την χρησιμότητά του. Για να είναι χρήσιμο, σαφώς δεν μπορεί να μιλάει με τους όρους πρωτιάς.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο εάν εννοούσε για ποιο λόγο πρέπει το Πασόκ να είναι για κάθε λόγο στην κυβέρνηση. Ανεξαρτήτου του άλλου κόμματος, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορούσε να θέσει τα δικά του στοιχεία, τις δικές του αρχές, οι οποίες θα ήτανε, δεν θα παρέκλανε από το ίδιο το Πασόκ, ή τα μα ήτανε πρώτη Νέα Δημοκρατία, ή τα ήταν μια συμπαράταξη πιο σαφώς πιο αριστερή.
1: Μα και τα δύο τα έχει απορρίψει.
2: Επειδή λοιπόν έχει ακυρώσει και τα δύο, ακριβώς επειδή θεωρούσε ότι ποιος θα είναι η πρώτη θέση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα διέξοδο. Και το Πασόκ πολύ δύσκολα θα βγει από αυτό το αδιέξοδο και θα πετύχει ένα ποσοστό, το οποίο θα μπορεί να το θεωρεί να είναι καθοριστικό στις επόμενες εκλογές.
1: Να σας ρωτήσω
2: κάτι.
1: Μάλλον
2: σε δεύτερες εκλογές.
1: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα που θα εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο, όπως ξέρετε κι εσείς, θα έχει έντονο αυτό το πατριωτικό, το εθνολαϊκίστικο στοιχείο, το εθνικιστικό, όπως θέλετε πείτε το, που το Πασόκ μεγαλούργησε ως πατριωτικό κόμμα από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ως λαϊκό κόμμα, ως αντιδεξιό κόμμα, ως σοσιαλιστικό κόμμα, ως αντιμπεριαλιστικό κόμμα, αλλά τον πατριωτικό χαρακτήρα τον είχε έντονο. Μήπως χάσει και από τον κύριο Σαμαρά κάποιο ποσοστό?
2: Θα λέγαμε ότι το κομμάτι του πατριωτικού Πασόκ, γιατί ναι, για να είμαστε και ειλικρινείς, το πρώτο ναι, κομμάτι που το Πασόκ έχει προτάξει είναι ο πατριωτισμός.
1: Ναι.
2: Ήταν δευτερευόντως.
1: Η Ελλάδα στους Έλληνες.
0: Υπάρχει όμως τώρα τέτοιο ναι, κομμάτι στο Πασόκ.
2: Νομίζω ότι η κυρία Κεχαγιά έχει δίκιο. Νομίζω ότι
1: σιγά, δεν υπάρχει, σιγά, λέτε.
2: Έχει πέσει σαφώς πάρα πολύ, πολύ χαμηλά αυτό που ορίζουμε ως πατριωτικό Πασόκ. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο, και εδώ μπορούμε να δούμε κάποια συγγένεια με τον κύριο Σαμαρά, από την περίφημη συγκυβέρνηση και την ένωση τότε, από τη συγκυβέρνηση του 2012 και 2015, όταν υπήρχε μια όσμωση των δύο χώρων για λόγους πατριωτισμού. Απλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικός ο πατριωτισμός, ο οποίος έχει στο μυαλό του ο μέσος ψηφοφόρος ψηφίζοντας τον κύριο Σαμαρά, και διαφορετικός αυτός που έχει ψηφίσει στο Πασόκ. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε, εάν τελικά προχωρήσει ναι, το νέο κόμμα, που
1: εντάξει, θα το προχωρήσει, θα το προχωρήσει.
2: Ιδίως τους τρεις ψηφοφόρους του προέρχονται από το 41% της Νέας Δημοκρατίας, όχι από την τωρινή. Είναι αυτές τις 13 μονάδες οι οποίες χάνονται.
1: Ναι.
2: Και ένα μικρότερο κομμάτι, ναι, παίρνει και από το Πασόκ ένα κομμάτι, αλλά όσο παίρνει από το υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Θα λέγαμε ότι η δυναμική του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το πόσο κοντά μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι στα ποσοστά της αυτοδυναμίας που είναι δύσκολα, ναι, αλλά το πόσο ψηλά μπορεί να είναι, ώστε μετά να κοιτάξει προς τα υπόλοιπα κόμματα για μια πιθανή συγκυβέρνηση.
0: Να δούμε λίγο και τα της Ελλάς. Συγγνώμη γιατί ναι, μονοπολούμε, ναι, επειδή είπαμε ναι, και τώρα αριστερά στην ναι, αρχή ναι, ναι, με τον κύριο Φελέκη, κύριε Τράπαλη. Η Ελλάς είναι ξεκάθαρα το δεύτερο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει ήδη για μια αμφίρροπη μάχη, ναι, μέχρι τώρα,
1: ναι, ναι,
0: στην οποία μπορεί να κερδίσει τις εκλογές η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως εντάξει, τα ποσοστά δεν είναι τέτοια μέχρι στιγμής προς ώρας που να επιτρέπουν σε κάποιους από την Ελλάς να κάνουν μεγάλα επίβολα σχέδια για πρωτιές και εκλογικές νίκες. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε σε, υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να τσιμπήσει λίγο δημοσκοπικά, να έχει το 2 μπροστά στα δημοσκοπικά του νούμερα,
1: μπορεί να φτάσει,
0: παρουσιάσει το
1: 2. Το
0: πρόγραμμά του, μπορεί να φτάσει το 2, δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό?
2: Μιλώντας και με ένα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται, μου είπε ότι, και συζήτηση που κάναμε, ότι μόνο υπό τα ακρότατα, τι θέλω να πω, ότι εάν το κατώτατο της Νέας Δημοκρατίας ισχύσει, δηλαδή αν πάνε πολλά πράγματα ανάποδα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν καταφέρει να εκτίσει σπήρωση, να κόψει ο Σαμαράς, όχι μόνο από το κομμάτι του 41 προς το 28, αλλά να κόψει και από κομμάτι των ευρωεκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Το οποίο δεν φαίνεται εύκολο τόσο, είναι μια αλήθεια.
0: Ή να πάρει αρκετά από τους αναποφάσεις τους ίσως.
2: Το οποίο επίσης φαίνεται δύσκολο. Φαίνεται πιο δύσκολο ότι μπορεί να πάρει να κόμματα από 13%. Λοιπόν, απλά. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να πάει στο ανώτατο ταβάνι που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να συνεχώς να αυξάνει δυνάμεις, να πάνε πάρα πολύ χαμηλά όλα τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα που είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, σε πρώτη εκλογική διαδικασία, ανεξάρτητα αν αυτό μπορεί να σε μια δεύτερη να είναι υπέρ του, σε μια πρώτη εκλογική διαδικασία είναι ότι μετρώντας, ξαναλέω, 14 κόμματα σε δημοσκοπήσεις, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι στο αριστερό φάσμα, είναι απόλυτα λογικό και μία μονάδα παίρνει το ένα.
0: Η Ελλάδα θα έχει πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως διαμορφώθηκε σήμερα και κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Άμα το υπάρχει κανένα δύο μονάδες.
2: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η μετακίνηση των ανθρώπων από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, που είναι σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, είναι περίπου από τα 2/3 ως τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών, είναι μια απόλυτα λογική, και ας είναι λάθος λέξη, συσπήρωση σε ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει σε εκλογές και δεν είναι κυβερνητικό. Γιατί πάντα τα κυβερνητικά έχουν χαμηλότερη συσπήρωση για τους λόγους ότι πάντα μια κυβέρνηση σιγά σιγά χάνει δυνάμεις. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορούσε να μην έχει και μια απώλεια προς τα εκεί. Το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αν ο ΣΥΡΙΖΑ κινηθεί στα σημερινά επίπεδα που είναι περίπου στη μονάδα ή κινηθεί προς τα πάνω, το οποίο δεν φαίνεται να είναι εύκολο.
1: Εκτός και αν φτιαχτεί κάποιος μικρός αριστερός συνασπισμός που να διεκδικήσει να πιάσει το όριο.
0: Εκτός. Φύγημα,
2: ναι,
0: δηλαδή,
2: εκεί,
1: δηλαδή οι εναπομείναντες του ΣΥΡΙΖΑ, οι εναπομείναντες Νέας Αριστεράς, κάποιο κομμάτι των οικολόγων και ενδεχομένως κάποια στελέχη του κυρίου Βαρουφάκη που υπάρχουν, να φτιάξουν ένα συνασπισμό προκειμένου να εκπροσωπηθεί κοινοβουλευτικά και η λεγόμενη ρυθμιστική αριστερά, αν το καταφέρουν.
2: Ενώ υπάρχουν κομμάτια, δηλαδή για παράδειγμα το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη υπάρχει και είναι ψηλά σε
1: δημοσιογραφία.
2: Δηλαδή διεκδικεί την είσοδο. Το θέμα είναι αν οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός θα μπορέσουν να συγκεραστούν υπό ένα πρόσωπο. Αυτό δεν φαίνεται να είναι εύκολο. Δεν το έχουν
1: σε αυτό
2: η ιστορία,
1: έχετε
2: δίκιο. Δεν έχει δείξει.
1: Έχετε δίκιο, αλλά όμως για τον Τσίπρα θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ταβάνι του, τουλάχιστον με αυτά που λένε οι δημοσκόποι και εσείς, φαίνεται ότι είναι το ταβάνι το 17,8 που είχε πάρει σε εκλογές του 2023.
2: Θα λέγαμε ότι αν είμαστε λίγο πιο γαλαντόμοι υπό τις ιδανικές
1: συνθήκες,
2: ο κύριο Τσίπρα μπορεί να είναι στο ποσοστά που ήταν μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών.
0: Μεταξύ του 20,5 και το 17,8 λέει.
1: Αυτό όμως κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αλλά πάντα είπαμε και πριν το ακρότατο υπό τις ιδανικές συνθήκες για τον κύριο Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Τραπαζή.
0: Οι ιδανικές συνθήκες αυτά τα ποσοστά.
2: Νομίζω ότι το...
0: Ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν, με συγχωρείτε, στην ώρα τους, το 2027...
2: Νομίζω ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσει να διεκδικήσει ποσοστά που είναι κοντά του Μαΐου του 2023 πρέπει όλα αυτά τα μικρότερα αριστερά κόμματα να είναι σε εξαήλωση. Δεν φαίνεται να είναι σε εξαήλωση για παράδειγμα το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Δεν φαίνεται να είναι σε εξαήλωση απόλυτη πια
1: ΣΥΡΙΖΑ,
2: το αντιστοιχικό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αριστερά, η ζωή και όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής. Από ό,τι βλέπω εγώ, όπως διαβάζω δημοσκοπήσεις, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αρρύει τη δύναμή του από τα χαμηλά ποσοστά, από το ελάχιστο της δύναμης που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το Μάιο του 12 που είχε πάρει 16,8 και τον Ιούνιο το 23 το 17,8. Κινείται σε αυτό το επίπεδο.
2: Το Μάιο ήταν ανάποδα. Το Μάιο είχε πάρει.
1: Τον Ιούνιο. Το Μάιο του 12. Το Μάιο του 12 πήρε 16,8. Τον Ιούνιο του 23 πήρε 17,8. Αυτό είναι το ελάχιστο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί φαίνεται ότι αρρύει τη δύναμή του ο Τσίπρας και όχι από το μέγιστο της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν 36,3 τον Ιανουάριο του 2015, 35,5 το Σεπτέμβριο και 31,5 το 2019.
0: 31,6 για την ακρίβεια.
1: 31,53, ναι, έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας, η δύναμη του δεν είναι από τα μέγιστα της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αυτά που σας είπα, το 35, 31, 36, αλλά από το ελάχιστο. Για να μπορέσει να πάει σε μεγαλύτερα ποσοστά θα πρέπει να επαναπατρίσει τις 700 και κάτι χιλιάδες, για να μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς, που του φύγανε μεταξύ του 19 και του 23. Όσο δεν μπορεί να επαναπατρίσει, έχει πρόβλημα.
2: θα πρέπει να πάρει και ένα κομμάτι.
0: Απαντήστε
2: το οποίο
0: για να τελειώνουμε.
2: Πάντα, ναι, ναι, και πρέπει να πάρει και ένα κομμάτι το οποίο παίρνουν πάντα τα κόμματα τα οποία πάνε να διεκδικήσουν εξουσία.
1: Σωστό.
2: Κομμάτι απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό, ναι. Μάλιστα. Και από το Πασόκ λέει να σπάσει τα αναχώματα.
0: Μία κατακλείδα, κύριε Τράπαλη, για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Όχι, όσον αφορά το όλη αυτή την κουβέντα που λέμε, μπορούμε να πούμε ότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας ακολούθησαν όλη αυτή την περίοδο, πολύ δύσκολα θα αλλάξουν εν ώψη ΔΕΘ, και εκεί πραγματικά θα δούμε τι θα έχει.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη, λοιπόν.
2: Γεια σας.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:00.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Στον λογαριασμό.
0: Όχι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, πολύ χρήμα πέφτει με το Μητσοτάκι. Στα ATM τρέχετε. Λοιπόν, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
6: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
7: Ένδοξα κατορθώματα του Φέρντι Ελένων. Το 412 π.Χ., μετά την πανολοεθρία του στην εκστρατεία Σικελία, εκατοντάδες Αθηναίοι βρίσκονται φυλακισμένοι στα αεροτομεία των Σιρακουσών. Το μόνο που έχουν να περιμένουν είναι το τέλος. Δύο ντόπιοι, άνεργοι κεραμιδοποιοί και λάτρεις του θεάτρου, ο Γέλων και ο Λάμπων, θα αποφασίσουν να ανεβάσουν τη Μύδια με πρωταγωνιστές τους Αθηναίους εχμαλώτους σε ένα πρωτοποριακό ανέβασμα. Βρίσκουν παραγωγό, σκηνογράφο, ηθοποιούς, όμως πόσο εύκολο είναι να αποδεχτούν οι Σιρακούσοι μία παράσταση από τους εχθρούς τους? Το θέατρο μπορεί να συγκινήσει πραγματικά, να επηρεάσει, να διαμορφώσει? Μπορεί άραγε να μας σώσει τη ζωή σε κάποιες περιστάσεις? Ο Ιρλανδός Φέρντι Ελένων, με σπουδές στην ιστορία και στην αρχαιολογική φιλολογία, μας ταξιδεύει στον χρόνο και σε μία κρίσιμη, τραγική σελίδα του Πελοποννησιακού Πολέμου και θέτει πανανθρώπινα και διαχρονικά ερωτήματα με ρυθμό σχεδόν κινηματογραφικό. Και μας θυμίζει κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια ζωή δύσκολη και γεμάτη εμπόδια, η καλοσύνη, οι ανθρωπιστικές σπουδές, η τέχνη, όταν είναι πηγαία, είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Το μόνο στήριγμα στο απόλυτο χάος, η μόνη παρηγοριά. Ένα πολυβραβευμένο ήδη ντεπούτο, το οποίο αφήνει άπειρες υποσχέσεις για το ζωγραφικό μέλλον του δημιουργού. Το μυθιστόρημα του Φέρντι Ελένων, Ένδοξο Κατορθώματα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια σε μετάφραση Νατάσα Σίδερη.
5: Η ώρα είναι 1:00.

πραγματικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται έως και σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κρυθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του προγράμματος για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που δίνεται στην περιφερειακή διάσταση αυτού του προγράμματος. Σήμερα προσψήφισε στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να αντισυσπράξουν στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Ανεφάρμοστη και ακοστολόγητη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη, πρώτα εξασφαλίζουμε πόρους, μετά κατανέμουμε μέτρα, σημείωσε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Sky. Η κυβέρνησή μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε, τις απαντάμε με νούμερα και την ίδια στιγμή εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για υποκρισία. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη στη Χαριλάου Τρικούπη συνέντευξη παρουσία του Νίκου Ανδρυλάκη με αντικείμενο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας. Στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως κρατεί το δράστη της επίθεσης με μαχαίρι το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών. Πρόκειται για 60χρονο που δηλώνει άστεγος και φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές για εξύβριση στην Κυψέλη και κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα. Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 8:05 το πρωί. Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, η γυναίκα έφερε ελαφρά τραύματα στα πόδια. Πιο σοβαρά ήταν ο άντρας με τραύμα στο χέρι. Ακολούθησε η ακινητοποίηση και η σύλληψη του δράστη. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες μέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνώντας μάλιστα και τις συνθήκες της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοίχτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ, Επτάλες και Σφυλίες του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Από τις 8:30 το πρωί έως τις 7:30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα ανακοίνωσε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε κατάσταση επεξημένης επιφυλακής κατηγορίας 3 για πυρκαγιές είναι αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Βιωτία και η Αττική. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για απλά πλημελήματα και προκειμένου να λύσει ισοκομματικά θέματα έρχεται σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αποτέλεσμα να δέχεται απάντηση κόλαφο, παρόλο που διακινδυνεύει το κύρος της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό, είπε στον Αθήνα 984 η Μιλένα Αποστολάκη. Χθες ο Πρωθυπουργός, κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεμψε μήνυμα στήριξης των γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγγελέας χθες πρότεινε να απορριφθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα. Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, ζητώντας την απόρριψη συνολικά των ισχυρισμών των κατηγορούμενων. Επακούμβηση πλοίων ενός φορτηγού και ενός επιβατικού στο λιμάνι της Σούδας. Κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου, το έλυρος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ο απόπλους και στα δύο. Το έλυρος μεταφέρει 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Από το συμβάν δεν προέκυψε τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Άουν, υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο και αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Στρατεύματα του Λιβανικού στρατού άρχισαν να αναπτύσσονται στο Νότιο Λίβανο μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Λιβανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο Reuters. Η Ελλάδα έχει επιδείξει μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας, ακόμα και όταν άλλες χώρες την υποτιμούσαν, υπογράμμισε το State Department στο πλαίσιο

0: διευκρινήσεων που έδωσε στην ΕΡΤ για τις εκτενείς αναφορές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας και τη 17 Νοέμβρη κατά τη διάρκεια ομιλίας του για το θέμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το πρωί. Αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πολυσχεδείς Έλληνες συγγραφείς της γενιάς του, άφησε πίσω του ένα πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025, ο Αλέξης Σταμάτης φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Αθήνα 984 και την εκπομπή Σόλο καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί σε επανάληψη στις 8 το βράδυ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 ως φόρος τιμής στο συγγραφέα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού, η Ελευθερία Κουμάντου. Και πραγματικά σήμερα, αν δεν έχετε λόγο να βγείτε από το σπίτι, καλύτερα να μην το κάνετε. Βγαίνεις έξω και σε πιάνει ένα τι γίνεται όλο αυτό με τη ζέστη. Λες Παναγία μου, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, δεν πρέπει. Οπότε τα απολύτως απαραίτητα. Υγρά, φρούτα, λίγες μετακινήσεις και κλιματισμός, ανεμιστήρας, ό,τι αντέχετε, ό,τι έχετε, γιατί πρέπει να τη βγάλουμε καθαρή. Θερμοκρασίες βέβαια ανεβαίνουν και αλλού και σε άλλο επίπεδο και αναφέρομαι στην κρίση που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Έχουμε κλιμάκωση και μπαράζ αντιπίνων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Ρούσο. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου τον Πάνο Αργύριο. Ο Βασκόκκινος και η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του Facebook, της διεύθυνσης που έχουμε εκεί, της σελίδας μας, Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox της εκπομπής, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τα της Μέσης Ανατολής, να δούμε λοιπόν εκεί που η θερμοκρασία ανεβαίνει σε άλλο επίπεδο, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής. Υπάρχει συνεχούμενη όξυνση, κλιμάκωση, αντίπεινα από τη μία πλευρά προς την άλλη με διάφορες αφορμές. Η Τεχεράνη πλήττει στόχους γύρω-γύρω στην ευρύτερη περιοχή, σε χώρες που συνεργάζονται, που παρέχουν στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό. Είναι η 10η μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ρούσο, 10η μέρα εκεί που περιμέναμε ότι μάλλον θα πηγαίναμε σιγά σιγά σε μια πιο ποιοτική και ουσιαστική συζήτηση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα το περιμένω.
0: Όχι.
1: Δεν θα το περιμένω. Όχι. Με την έννοια ότι αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμο.
0: Αναφέρομαι στο πριν 20ήμερο, στο προηγούμενο 20ήμερο που ήμασταν σε εκείνη τη φάση και περιμένουμε ότι. Αλλά δεν νομίζω ότι τελικά.
1: Όχι, γιατί ουσιαστικά η διαπραγμάτευση, όπως και αν γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, έχει πια μετακινηθεί από το πυρηνικό πρόγραμμα στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι όσο φαίνεται.
0: Και πιο ουσιαστική συζήτηση είναι.
1: Ναι, το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά ποιος ελέγχει και πώς ελέγχει το στενό του Ορμούζ, τα στενά του Ορμούζ. Αυτό οδήγησε στη νέα σύγκρουση αυτή που βλέπουμε σήμερα, η οποία θα συνεχιστεί όσο οι αγορές το αντέχουν. Δηλαδή αν δούμε ότι, ξέρω σήμερα πώς έχει πάει το πετρέλαιο το Brent, είχα διαβάσει ότι έχει φτάσει στα 90 ευρώ, αν φτάσει 95 ευρώ παραδείγματος χάρη, τότε σημαίνει ότι ανεβαίνουμε πάρα πολύ και άρα θα πρέπει να γίνει ένα cool down, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. Να ψυχραφτούν οι μηχανές αυτό σημαίνει κάποια μικρή εκεχηρία 10 ημερών, 2 εβδομάδων, έτσι ώστε οι αγορές να έρθουν πάλι στα ίσα τους. Αλλά αυτή η κατάσταση και πιθανόν να υπάρχουν κάποιες έμεσες διαπραγματεύσεις για το θέμα. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει να υπάρχει. Βέβαια υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας που είναι περιορισμένος και για τις δύο πλευρές και αυτός είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο και είναι και ορίσμο και για τους Ιρανούς.
0: Εντάξει, έχουμε Ιούλιο ακόμα, τι μέχρι τον Νοέμβριο έτσι θα πάμε.
1: Εντάξει, αλλά υπομονή, θυμάστε ότι είχαμε Μάρτιο και συζητάγαμε πως θα κράτησε ο πόλεμος.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έχουμε Ιούλιο τώρα, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Δεν φαίνεται ότι οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να δεχθούν ιρανικό έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Υπάρχει μέση λύση.
1: Υπάρχει μέση λύση. Έχουν σκεφτεί διάφορα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει στο στενό της Μαλάκας, όπου χώρες που έχουν δικαιώματα στην περιοχή, όπως είναι η Ινδονησία, η Μαλαισία, παίρνουν κάποια δικαιώματα για συγκεκριμένες υπηρεσίες από τα πλοία που διέρχονται το στενό. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι, είτε μέσα από ένα κοινό έλεγχο του Ιράν μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι για να επιληφθεί το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε αυτή τη φάση τώρα. Ξέρω αν θα είναι στο μέλλον. Και αυτό διότι είναι μια υπερδύναμη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
0: δεν μπορεί να μπει σε ένα συμβιβασμό.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Δηλαδή αν προχωρήσουν τέτοιου είδους λύσεις όπως αυτές που σας περιέγραψα, αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα συμβιβασμό, συνδικολογούν ουσιαστικά εν μέρη, κάνουν μια συμφωνία ως ίσως προς ίσο με το Ιράν. Αυτό είναι καταστροφικό και γιατί ο αντίπαλος είναι το Ιράν, αλλά και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερδύναμη. Καταστροφικό όχι για την ανθρωπότητα, για την ανθρωπότητα πιθανότατα να είναι πολύ θετικό.
0: Όχι, είναι αλλά για το γόητρο σε πρώτη φάση.
1: Καταστροφικό για το γόητρο και την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτείων στον κόσμο. Mm-hmm. Άρα νομίζω
0: ότι... το οποίο γόητρο έχει πληγεί, είναι η αλήθεια.
1: Έχει πληγεί, ήδη θα πληγεί περαιτέρω. Το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Ιράν, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που, από την οποία απεχώρησε η διακυβέρνηση Τραμπ, δηλαδή την συμφωνία Ομπάμα. Και δεύτερον, θα έχει και άλλα, και άλλα ζητήματα. Δηλαδή θα πρέπει να κλείσει και άλλα ζητήματα που το καιρό του Ομπάμα δεν είχαν ανοίξει. Δηλαδή να το, να το,
0: άρα είναι άλλη η βάση που ξεκινάει η συζήτηση, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσει και άλλα πράγματα στους Ιρανούς, πέρα από αυτά που, αν θέλετε, είχε δώσει, όπως το κύριο το κατηγορεί, ο Ομπάμα στους Ιρανούς για να πάρει τη συμφωνία εκείνη για τα πυρηνικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα δώσει μάλιστα και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια, που είναι το έλεγχο των στρατιωτικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και από πλευράς οικονομικής, αλλά και από πλευράς στρατηγικής του Ιράν. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα αδιέξοδο.
0: Το Ιράν αυτά, πόσο πίσω μπορεί να πάει?
1: Το Ιράν και αυτό έχει μία...
0: Για να το δούμε και την άλλη πλευρά, όχι μόνο τις δυσκολίες των ΗΠΑ.
1: Πιστεύω μέχρι τον Νοέμβριο, διότι μετά τον Νοέμβριο δεν μπορεί να πιέσει τις ΗΠΑ. Δεν μπορεί να πιέσει την διακυβέρνηση Τραμπ. Θα έχουν γίνει εκλογές, ό,τι είναι να βγει θα έχει βγει. Ο Τραμπ θα βρίσκεται στην εξουσία και η διακυβέρνηση Τραμπ θα βρίσκεται στην εξουσία για επόμενα δύο χρόνια, χωρίς κανένας να μπορεί να τον κουνήσει από αυτό και χωρίς να έχει κάποια προοπτική επανεκλογής λόγω του συνταγματικού θέματος, του κολλήματος. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θα έχει κατά κάποιο τρόπο λυμμένα τα χέρια του σε ό,τι αποφασίσει. Άρα υπάρχει ένα χρονικό όριο και για τους δύο που είναι οι διάμεσες εκλογές. Θα μου πείτε, είναι ακόμα τρεις μήνες μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Τέσσερις μήνες.
0: Εντάξει, μπροστά μας, εγώ τουλάχιστον το βλέπω ως πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά...
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο διάστημα. Θα εξαρτηθεί όμως από το πόσο οι αγορές θα μπορέσουν να απορροφήσουν αυτές τις εκρήξεις των τιμών. Που δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Επίσης οι Ιρανοί δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υποδομές τους και κατά πόσο μπορούν να κρατήσουν με αρκετές υποδομές κατεστραμμένες. Δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε,
0: πληροφόρηση, γιατί δεν έχει δημοσιογράφηση. Νομίζω κάποια στιγμή ένα συνεργείο του CNN είχε μπει.
1: Αυτό,
0: δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι.
1: Γίνονται μεγάλες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και γίνεται και έκκληση για Τεχεράνη για περιορισμό της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Άρα πιθανολογούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Βεβαίως θα πρέπει εδώ να παράδειγμα υπόψη μας ότι η ιρανική οικονομία λόγω των πολύ πιεστικών και σκληρών κυρώσεων είναι μια οικονομία η οποία έχει αναπτύξει πολλές εσωτερικές δυνατότητες παραγωγής πραγμάτων, προϊόντων, φαρμάκων, το οποίο δεν θα έχει μια άλλη φυσιολογική χώρα, μια φυσιολογική χώρα εννοώ μια χώρα που δεν έχει δεν βρίσκεται σε τέτοιο καθεστώς κυρώσεων. Άρα έχει μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από μια μέση χώρα. Και αυτό μπορεί να την βοηθάει. Άρα και το Ιράν έχει πρόβλημα, μην το συζητήσουμε. Προφανώς δεν θέλει να συνεχιστεί και να έχει συνεχώς επιδρομές. Αλλά από την άλλη μεριά το κόστος για τις ΗΠΑ είναι μεγαλύτερο. Και επίσης ποιες είναι οι επιλογές αυτή τη στιγμή που έχει η Αμερική. Ή να κάνει μια
0: αποχωρήσει χερσαίες
1: επιχειρήσεις.
0: Ναι, σε κάτι εκτεταμένο, σε πάρα πολύ δυνατό.
1: Σε κάτι πολύ εκτεταμένο. Πράγμα που θα φέρει και μπορεί να φέρει απόλυση στους Αμερικανούς και θα τους περιπλέξει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή. Δηλαδή θα είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να επιμπλακούν.
0: Πάντως τώρα, με αφορμή αυτό το δεκαήμερο τώρα που είναι σε εξέλιξη, πιστεύετε ότι θα πάμε έτσι τις επόμενες μας, το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και μέσα στο ημέρο να συζητηθεί κάποια εκεχηρία. Αλλά και αυτή η εκεχηρία
0: θα είναι όπως οι προηγούμενες.
1: Δηλαδή θα ζούμε με τις εκεχηρίες.
0: Με τα 15 μέρες. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα ζούμε τις εκεχηρίες μέχρι περίπου το φθινόπωρο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι... Δεν βλέπω κάποια διέξοδο στην περιοχή, εκτός και αν δεν γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για το Ιράν και το Ιράν καταρρεύσει σαν χάρτη στήλους κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, αν βρίσκεται κάτι αυτό στο παρασκήνιο τόσο δυνατό που ανακοινωθεί ξαφνικά.
1: Ναι, δεν νομίζω. Και επίσης ότι το Ιράν έδειξε ότι έχει πολύ μεγάλη θεσμική ανθεκτικότητα, δηλαδή δεν επηρεάζεται από δολοφονίες αρχηγών κτλ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι.
0: Αυτό το απέδειξε περίτρα.
1: Μην ξεχνάμε ότι και το. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή καν εάν ζει και σε τι κατάσταση είναι και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Μοντάμπα Χαμενεϊ.
0: Οπότε, υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από αυτό, έτσι, και δεν τον έχει δει κανείς, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Οι μηχανές δουλεύουν.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω ότι.
0: Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
1: Και θα έλεγα και ότι. Ξέρετε κάτι, από το λοιπόν να πάρω αυτή τη θέση, αλλά είναι μια θέση που νομίζω κάτι νοήμων άνθρωπος μπορεί να πάρει. Διαβάζοντας, δεν βλέποντας τα αποσπάσματα δηλώσεων των Αμερικανών και των Ιρανών αξιωματούχων, υπάρχει ένα χάσμα, ας το πούμε έτσι, ορθολογισμού. Δηλαδή από την μια πλευρά βλέπεις ένα που είναι πιο κοντά στη Δύση. Δηλαδή αν μου έλεγες, αν μου βγάζεις ταμπέλες από κάτω, δεν φόραγε ο Αλεξτζή το πουκάμισο με το κολάρο και φόραγε γραβάτα και είχα και τον Βίτκοφ που φόραγε και αυτός γραβάτα ή τον Ρούμπιο ή τον... και μου λες ποιος από τους δύο είναι ο δυτικός διπλωμάτης με την έννοια του δυτικού διπλωμάτη που έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον και ο περισσότερος τρόμος θα σας έδειξε το
0: Αλεξτζή. Έστω και στερεοτυπικά, να καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα σας έδειξε το Αλεξτζή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, και για την γενική εικόνα των ΗΠΑ.
0: Να. Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης, με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε!

0: Σε κατάσταση συναγερμού επίπεδου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιών τίθεται αύριο Τετάρτη 5 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σήμερα και αύριο πιο δύσκολες μέρες του καύσωνα, κατά τόπους οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη θερμοκρασία θα πέσει στους 32 βαθμούς, την Παρασκευή θα δούμε μπόρες και στην Αττική, είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνία της πατρίδας μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Έκανε λόγο για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα προσψήφισε στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Ανεφάρμοστη και ακοστολόγητη πρόταση ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη, είπε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε, απαντάμε με νούμερα και εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Η απάντηση μέσω ΕΡΤ του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως κρατεί το δράστης της επίθεσης με μαχαίρι το πρωί στην Ακρόπολη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών. Την τελευταία του πνοή άφησε χθες σε ηλικία 66 ετών ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Πίσω του έμεινε ένα πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Η συνέντευξη που έδωσε το 2025 στον Αθήνα 984 θα μεταδοθεί σε επανάληψη στις 8 το βράδυ ως φόρος τιμής. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά, 37 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπάθη στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Είπαμε στην αρχή, το λέμε και στα δελτία ειδήσεων εδώ του σταθμού μας. Είναι νομίζω και σχεδόν πρώτο θέμα μετά το Μουντιάλ χθες, αλλά σίγουρα σήμερα παίζει πολύ ψηλά. Είναι το πώς πρέπει να προστατευτούμε από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, από αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα από την Κυριακή και φαίνεται ότι θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, νωρίς την Πέμπτη. Θα πάει κάπως έτσι, με ψηλές ή ψηλές θερμοκρασίες, με δύσκολες συνθήκες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει ο Δήμος της Αθήνας για αυτή την περίπτωση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη δεύτερη ιδιότητά σας που είπα, του πολιτικού μηχανικού, να μας πείτε λίγο την κατάσταση της Αθήνας στη ζέστη. Γιατί πολλά κτίρια και λίγο πράσινο.
1: Λίγο πράσινο, ξέρετε, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό δομημένων εκτάσεων μέσα στην πόλη. Το τσιμέντο και η άσφαλτος εκ των πραγμάτων δημιουργούν συνθήκες οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την αίσθηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή μπορεί να έχει 40 βαθμούς, αλλά ουσιαστικά αυτό που νιώθουμε εμείς είναι ακόμα μεγαλύτερο.
0: Να είναι 43, να είναι 44, ας πούμε.
1: Και αυτό δημιουργεί και αντίστοιχα ασφιχτικές συνθήκες ακόμα και το βράδυ όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν. Άρα το πράσινο είναι ένας παράγοντας μαζί με άλλους που προφανώς βελτιώνει πάρα πολύ το μικροκλίμα στις γειτονιές και είναι μια προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο Αθηνών μαζί και με άλλες φυσικά ενέργειες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αύριο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το Δήμο.
0: Ο Δήμος από χθες λειτουργεί όλη την περιφέρεια ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε λίγο σε τι στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία του Δήμου?
1: Καταρχήν να πούμε ότι ειδικά για αύριο έχουμε μπει όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας Αττικής σε κατάσταση συνεγερμού, το οποίο σημαίνει ότι αφενός ο Λυκαβητός θα είναι κλειστός αύριο για τον κόσμο. Είναι ένα βασικό μέτρο προφύλαξης για την αποφυγή πυρκαγιάς.
0: Από την άλλη, βέβαια, κάποιος θα έλεγε γιατί να μην μπορεί να πάει κάποιος στο Λυκαβητό για να δροσιστεί.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά.
0: Όχι, λέω. Από την άλλη, λέω, θα μπορούσε, αντιλαμβάνομαι για ποιους λόγους γίνεται. Προφανώς.
1: Το καταλαβαίνω και εγώ αυτό που λέτε. Αύριο θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, γιατί θα είναι πράγματι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Να ενημερώσουμε και από το σταθμό σας ότι θα είναι 7 λέσεις φιλίας ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Θα υπάρχουν όπου στις λέσεις φιλίας αυτές θα μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε, θα είναι ανοιχτές για τον κόσμο, θα υπάρχει παροχή νερού, αναψυκτικό.
0: Ασχέτως ηλικίας, ασχέτως αν είναι μέλος στη συγκεκριμένη λέσχη φιλίας, έτσι.
1: Οποιοδήποτε θέλει, οποιοδήποτε δεν νιώθει καλά, θα έχει τη δυνατότητα και θα υπάρχει και παροχή και ιατρικής υποστήριξης εάν κάτι τέτοιο
0: απαιτηθεί.
1: Οι ευάλωτες ομάδες, το street work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρήσει τους δρόμους από τις 7 το πρωί έως 11 το βράδυ, δηλαδή κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές, ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με νερό, ροφήματα σνάχ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Αντίστοιχη φροντίδα, αντίστοιχη μέρη να υπάρχει και για τα δέσποτα ζώα του Δήμου όπου έχουν 130 ποτίστρες με νερό τις οποίες φροντίζουν τόσο η υπηρεσία του Δήμου όσο και οι εθελοντές. Να πούμε ότι θα υπάρχουν αύριο κλιμάκια όλων των διευθύνσεων στο δρόμο, η δημοτική αστυνομία, η καθαριότητα, το πράσινο θα είναι στο δρόμο για να μπορούν να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που προβλέπονται. Να πούμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν θα γίνεται αποκομιδή σκουπιδιών από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα, για λόγους που φαντάζομαι
0: και προστασία των εργαζομένων, έτσι.
1: Ακριβώς, των εργαζομένων. Άρα παράκληση προς τους κατοίκους να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια αυτό το διάστημα. Να πούμε επίσης ότι οτιδήποτε χρειαστεί, οποιοδήποτε νιώσει την ανάγκη να απευθυνθεί στο Δήμο. Υπάρχει το τηλέφωνο το 1595 για οποιοδήποτε πρόβλημα, για οποιαδήποτε επισήμανση αυτές τις δύσκολες ώρες που θα έχουμε αύριο.
0: Και τα δημοτικά ιατρία θα είναι σε κατάσταση.
1: Σαφώς. Και τα δημοτικά ιατρία θα είναι αλέρτα. Θα είναι όλος ο Δήμος σε κατάσταση αλέρτα αύριο.
0: Το λέω αν κάποιος, ας πούμε, κυκλοφορεί στο κέντρο και νιώσει μια διαθεσία, αν μπορέσει να επισκεφθεί το κέντρο το δημοτικό ιατρείο, ας πούμε.
1: Σαφέστατα, και σε οποιοδήποτε κατάστημα του Δήμου, σε οποιοδήποτε κτίριο του Δήμου, οι άνθρωποι νιώσουν μια ανάγκη, θα υπάρχουν πρόνοιες να υποδεχθούμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα χρειαστούν όσο το δυνατόν λιγότεροι συνανθρωποί μας βοήθεια αύριο. Ανοιχτές ήταν οι λέσχες φιλίας, κύριε Γραμματικογιάννη, και σήμερα. Είναι και σήμερα, ήταν και εχθές. Υπήρχε κινητικότητα, υπήρξε κόσμος που κατέφυγε στις λέσχες ή που χρειάστηκε.
1: Υπάρχει
0: παρέμβαση του Δήμου.
1: Σαφώς υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε αυτό το μέτρο. Είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει λογική βάση, έχει ανταπόκριση και γι' αυτό το λόγο και παραμένει ενεργό. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρχουν ειδικά πυροσβεστικά οχήματα και στο Λυκαβητό, αλλά και στις και στην κατασκήνωση, στις παιδικές κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα, mm-hmm. Ως μέτρο προφύλαξης σε περίπτωση
0: και πρόληψης, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί.
1: Και πρόληψης, άρα και οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους εκεί να νιώθουν ασφαλείς ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα χρειαστεί να τα δούμε στην πράξη, ότι είναι μέτρα πρόληψης που πραγματικά δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για το χειρότερο δυνατό σενάριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: πάμε στο Δημήτρη Πέρο, γιατί έχουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί έχουμε μια μεγάλη φωτιά στην Επίδαυρο, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελευθερία. Εκεί γύρω στις 12.30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Επίδαυρο. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα σε ελαιώνα με ξερά χόρτα πάμνους και κινείται προς το λόφο, να το πούμε έτσι, και είναι το ανάγλυφο της περιοχής που λίγο και δυσκολεύει το έργο της πυροσβέστησης. 50 πυροσβέστησες έχουν κινητοποιηθεί, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Φυσικά συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου εκεί. Είναι σε εξέλιξη, είναι διαπιστωτική και πρόσφατα ξεκίνησε η φωτιά, πάντα σπέβδει στο σημείο κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Είναι μια φωτιά που απασχολεί αυτή την ώρα την πυροσβεστική ελευθερία σε όλη τη χώρα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και από τις πολλές δυνάμεις που παρεμβαίνουν ότι είναι και μεγάλη, αλλά και χρειάζεται και η άμεση κινητοποίηση για να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Αυτό ακριβώς. Και οι συνθήκες, πέρα από την υπερβολική ζέστη που έχει, δεν φαίνεται ο αέρας να δημιουργεί πρόβλημα αυτή την ώρα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό για τα εναέρια κυρίως και για την εξάπλωση. Τη μη εξάπλωση.
1: Είναι ελευθερία ότι αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ακούσαμε και νωρίτερα και η Αττική είναι σε κόκκινο συναγερμό. Είναι για πρώτη φορά φέτος που μπαίνουν κόκκινο συναγερμός, ακραίος κίνδυνος δηλαδή πυρκαγιάς, και αυτή την ώρα.
0: Και έχει και σύσκεψη τώρα, δεν έχει δύο παρατέταρτο.
1: Αυτό τώρα ενημερωθήκαμε. Ναι, ότι θα γίνει έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συνέχεια θα ακολουθήσει υπό τον Υπουργό συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Ουσιαστικά είναι μια διευθυντική όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι από τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς, προκειμένου να γίνει ένα συντονισμό, γιατί αύριο προβλέπεται μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη ημέρα όσον αφορά τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ο αέρας που θα δημιουργεί αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας.
0: Μεγάλη προσοχή από όλους μας και καλή προετοιμασία της πολιτείας και των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα πυρόσβεσης και αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Ελπίζω, Δημήτρη, να μην χρειαστεί να επικοινωνήσουμε ούτε τις επόμενες ώρες πολύ, ούτε αύριο. Και όλα να πάνε καλά και να μην χρειαστεί να μιλάμε μόνο για τη ζέστη και για το ότι δεν είμαστε κοντά στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, τέλειωσε το Μουντιάλ μετά από 104 αγώνες. Νομίζω ρεκόρ είναι αυτό αριθμητικά. Τώρα πόσοι προλάβαμε να δούμε, πόσους αγώνες, ποιους αγώνες, αν βαρεθήκαμε λίγο με τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στα τελειώματα. Τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Θα γκρινιάξουμε τώρα εδώ μαζί με τον Ζαφύρη Πετρόπουλο, που είναι βασικό μέλος του εκδοτικού πυρήνα και της συντακτικής ομάδας του τριμηνίου περιοδικού Χούμπα, που είναι ένα τριμηνίο περιοδικό για το κοινωνικό και πολιτικό νόημα των σπορ. Ζαφύρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Ελευθερία.
0: Χαίρετε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ γιατί.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Έχω συμπαραστάτε στην κρίνια. Μου αρέσει αυτό.
1: Όχι, εγώ θα.
0: Όχι,
1: θα
0: να μην κρινιάξουμε, πες.
1: Όχι, δεν χρειάζεται κρίνια. Νομίζω χρειάζεται πιο πολύ, όπως λέει και ένας φίλος, η αναστοχασμός επί όλου του project αυτού.
0: Ναι, γιατί σε project εξελίχθηκε. Εντελώς εμπορικό. Εντελώς εμπορικό project.
1: Σημείωσα κάποια νούμερα. Τα έσοδα είναι άνω των 11 δις.
0: Mm-hmm. Μεγάλο.
1: Λοιπόν, οι τιμές των εισιτηρίων είχαν ξεκινήσει από 60 δολάρια. Εξελιχθήκανε σιγά σιγά σε 200 δολάρια. Για τους αγώνες εννοούμε τώρα τις πρώτες φάσεις που ήταν και οι περισσότεροι αγώνες από τους 104 που είπες. Και για τον τελικό έχω να σου πω ότι
0: από 2000 ήταν μέχρι πόσο, 2,5 κάτι τέτοιο.
1: Έφτασε 2,3 εκατομμύρια δολάρια σουίτα VIP.
0: Ο Χριστό. 2,3 εκατομμύρια μάλιστα.
1: Σε μια πλατφόρμα που είχε φτιάξει, που φτιάξαν από φέτος. Πλατφόρμα μεταπόληση, δηλαδή μπαίναμε οι δυο μας, μπορεί να είχαμε πάρει 5-10 εισιτήρια και αν θέλαμε να γίνουμε ζάπλουτοι. Τα σπρώχναμε στην υπηρεσία αυτή, όπου βέβαια η FIFA έβγαζε 15% από εμάς που μπορεί να το πουλούσαμε.
0: Νόμιμη μαύρη αγορά.
1: Βεβαίως. Έχουν σκεφτεί πλέον.
0: Εισαγωγικά νόμιμη.
1: Ναι, έχουν σκεφτεί πλέον τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Όσο για το νούμερο 48 ομάδες, δεν ξέρω αν το ανέφερες.
0: Όχι, δεν το ανέφερα, ναι. Μίλα στους 104 αγώνες, 48 ομάδες που θέλουν να τις εξελίξουν. Θέλουν να τις κάνουν 64, πόσες.
1: Θέλουν να τις κάνουν 64. Ναι. Πατώντας πάνω στην εκατονταετία που είναι από το 1930 που είχε λάβει η χώρα, ναι, στην Ουρουγουάη. Βέβαια δεν το δώσανε σε αυτές τις χώρες. Υπήρχε μια κοινή υποψηφιότητα Ουρουγουάης, Παραγουάης και Αργεντινής.
0: Θα είχε ένα συμβολισμό όμως να το έδιναν.
1: Ναι, κάνανε τη τρίπλα να πάρουν από έναν αγώνα, νομίζω, η κάθε μία χώρα και έτσι να ακυρωθεί αυτομάτως, γιατί υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για το που θα γίνονται,
0: ναι,
1: τα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και προδιαγραφές, ναι.
1: Και να το δώσει ταυτόχρονα και στην UEFA και στην Αφρικανική Συνομοσπονδία, δηλαδή Ιβηρική Χερσόνησο το επόμενο και Μαρόκο. Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, ναι, γι' αυτό και θα γίνει εκεί, μάλιστα.
1: Μιλάω τώρα για το μέλλον, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε κυρίως τι έρχεται.
0: Εντάξει, να κοιτάμε και αυτό που έρχεται, αλλά πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτό που ζήσαμε,
1: ναι,
0: για να
1: ξέρω,
0: μπορέσουμε
1: άλλο
0: να προχωρήσουμε.
1: Ήθελα
0: να σε ρωτήσω, ας πούμε, τι σου άρεσε κάτι από αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή, με ένα, ας πούμε, η διαφορά της ώρας, βεβαίως δεν κρίνεται, δεν μπορούν να γίνονται πάντως στην Ευρώπη οι αγώνες. Το ότι ήταν μεσημέρι οι αγώνες.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Λίγο. Κοίτα, δεν μου άρεσε.
1: Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Γιατί
1: καλά,
0: έχω συνηθίσει να τα βλέπω βράδυ. Δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα είχα και με το τελικό του Champions League φέτος, ας πούμε, που ήταν πολύ νωρίς. Αλλά
1: ήταν νωρίς, ναι. Κοίτα, εγώ συμφωνώ. Καταρχάς, εντάξει, είχα έναν ηθικό ενδυασμό πάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά 2022, βέβαια, καμία σχέση, ας πούμε. Το ένα ήταν παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη σε γήπεδα τα οποία χτιστήκαν από νεκρούς εργάτες. Να. Εδώ τώρα είχαμε μια άλλη εντελώς κατάσταση, ένα γεωπολιτικό αλαλούμ και νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν το πιο πολιτικοποιημένο.
0: Αυτό θα σε ρωτάω
1: τώρα. Με όποια ερμηνεία του όρου μπορεί να σκεφτεί κάποιος, είτε θετική είτε αρνητική.
0: Εντάξει, έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίστηκαν αθλητές κατά την είσοδό τους στις διάφορες στη χώρα. Έτσι.
1: Τέσσερις χώρες ήταν αποκλεισμένες, έτσι.
0: Ήταν
1: από τέσσερις χώρες. Αϊτή, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού και Ιράν.
0: Ναι, ζούσαν εκτός, ας πούμε, των χωρών που διεξήχθη το Μουντιάλ.
1: Πρόσεξε, μόνο οι άνθρωποι που ήταν από αυτές τις αποστολές, νομίζω ούτε καν συγγενείς τους. Μετά είχαμε το πρωτόγνωρο φαινόμενο αποκλεισμού διαιτητή και του καλύτερου κιόλας από συγκεκριμένη συνομοσπονδία της Αφρικής, επειδή έχει μουσουλμανικό θρήσκευμα του Σομαλού. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, τεπώνυμο, χίλια συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχαμε την ειδική αυτή ταξιδιωτική, να το πούμε έτσι, συνθήκη παικτικά, που επηρέασε και παικτικά της αποστολής του Ιράν, στην οποία η FIFA αρνήθηκε μετά από προτροπή της κυβέρνησης και όλος του Μεξικού να μεταφέρθει εκεί ο όμιλος. Οπότε κοιμόντουσαν στη Τιχουάνα, αναχωρούσαν ένα βράδυ πριν, και με το που γινόταν ο αγώνας έπρεπε να αποχωρήσουν.
0: Δεν έμεναν εκεί το βράδυ και να γυρίσουν. Τα μάζευαν και γυρνάγαν πίσω.
1: Δηλαδή δεν είναι τη λεγόμενη αποκατάσταση που χρησιμοποιούμε σαν όρο στον αθλητισμό, είτε ομαδικό είτε ατομικό, δεν την κάνανε οι συγκεκριμένοι.
0: Σαν την κούραση του ταξιδιού, έτσι. Σαν την κούραση του ταξιδιού στο να πάνε. Ναι.
1: Εμένα,
0: ενοχλούσε και το break της ενυδάτωσης.
1: Καλά, για το break της ενυδάτωσης τι να πούμε τώρα. Ένας αγαπημένος νομίζω ποδοσφαιριστής εκεί του ακροατήριου, νομίζω, της εκπομπής, ναι, ο Μαραντόνα είχε πει το 18, γιατί τότε είχε δοθεί το παγκόσμιο κύπελλο στις τρεις χώρες, Καναδά, είπα, Μεξικό, είχε δοθεί λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ στη Ρωσία. Είχε πει ο Μαραντόνα ότι αυτοί θα κάνουν τέσσερις περιόδους. Ουσιαστικά αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δίχως να γίνει μια επίσημη τροποποίηση των κανονισμών, γιατί ουσιαστικά αυτό προϋποθέτει.
0: Να σπάσει το ημίχρονο.
1: Γιατί είναι άλλο το ένα λεπτό όπου λόγω της όντως αυξημένης ζέστης άνω των 32 βαθμών, λόγω του γεγονότος που ανέφερες, ότι γινόντουσαν οι αγώνες, κάποιοι πολλοί αγώνες γινόντουσαν αναγκαστικά πριν τις 7 η ώρα, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, έπρεπε να ενυδατωθούν οι παίχτες. Είναι άλλο αυτό όμως, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου θα σφυρίξει ο διαιτητής και θα δώσει ένα λεπτό, και είναι διαφορετικό εξορισμού τρίλεπτο, ασχέτως αν γινόντουσαν οι αγώνες και υποβροχή, έγινε και αυτό, και σε κάποια κλειστά.
0: Γι' αυτό και βλέπαμε και αυτές και τις τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις στο τέλος των αγώνων, έτσι. Γιατί το ρολόι δεν σταματάει. Το ρολόι συνεχίζει και γράφει.
1: Γι' αυτό
0: βλέπαμε 10 λεπτά.
1: Μέχρι και 6 με 9 λεπτά. Ακριβώς αυτό. Όχι, κοίτα, εμένα δεν μου έμεινε τίποτα, γιατί ίσως και να μην ήθελα να μου μείνει κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παικτικά, οκ, απόλαυσα, ας πούμε, εγώ προσωπικά τώρα, και όχι μόνο εγώ, αλλά τέλος πάντων, επειδή μιλάω και τώρα για εμένα, ημιτελικά και στον ημιτελικό και στο τελικό ήταν απολαυστικό το παίξιμο.
0: Εντάξει, και οι δύο ημιτελικοί ήταν πάρα πολύ ωραίοι, ναι, εντάξει.
1: Ήταν απολαυστικό
0: και
1: το παίξιμο της Ισπανίας. Και βέβαια και τα 10 γκολ αυτά που είδαμε.
0: Εντάξει, τα μικρός τελικός, επειδή ήταν απενοχοποιημένοι όλοι. Ήταν όλο. Σκέφτασε, έπαιξαν μπάλα.
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει λίγο να δούμε τι
0: και
1: σημαίνει.
0: Και να κλείσουμε, Ζαφέρη, με αυτό. Ναι. Θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Τι σημαίνει μια ευρωκεντρική οπτική όπου λέει ότι, και τι να κάτσουμε τώρα να δούμε, Κουρασάο ή Πράσινο Ακροτήρι ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, είτε. Όπου είναι εντελώς ευρωκεντρική οπτική, και είναι διαφορετική και η άλλη οπτική που πάει τώρα να την χρησιμοποιήσει ο Ινφαντίνο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Σε πολύ.
0: Πολύ περιγραφικά. Πρέπει να κλείσουμε
1: δυστυχώς,
0: γιατί πάμε τώρα σε αναλυτικό δελτίο
1: ειδήσεων στις 2.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ζαφίρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Ζαφίρης Πετρόπουλος από το περιοδικό Χούμπα. Πάμε λοιπόν στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1. Να είστε καλά.
5: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
6: Η υπέρταση αποτελεί μία από τις πιο συχνές αλλά και πιο επικίνδυνες παθήσεις, καθώς συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η αυξημένη αρτηριακή πίεση παραμένει η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με υπέρταση. Στη χώρα μας εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια άτομα και περισσότερα από τους μισούς ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί. Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο το 1 τρίτο των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.
7: Η ώρα είναι 2.

Η πρώτη προσέγγιση παραπέμπει σε σχήμα οξύμορο. Η πρώτη προσέγγιση παραπέμπει σε σχήμα οξύμορο. Η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα τάσεται κατά

0: περιβάλλεται από εμφανώς διαφοροποιημένες κατατεθειμένες προτάσεις και μάλιστα για ένα μείζον κοινωνικό θέμα. Την ώρα δηλαδή που χάριν του κέντρου κατά τα φαινόμενα μετατοπίζεται, ξορκίζει ταυτόχρονα και τα κυβερνητικά πυρά περί ειδοληψιών που επιστρέφουν μαζί με την Ελλάς. Το ερώτημα τώρα είναι αν η συγκεκριμένη τακτική θα καταστεί στο τέλος και στρατηγική επιλογή σε άλλα πεδία πολιτικής. Προς το παρόν μπορούμε να μείνουμε στον χαρακτηρισμό περί ελιγμού με μια δόση ρίσκου συμπυκνωμένη στη φράση και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη, 1 Ιουλίου, καταγράφεται ως εξής. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που αλλάζει ψηλά ο πήχης εν όψη και του προεκλογικού προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός μελώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Εντός της ημέρας προσψήφισης στην ολομέλεια της Βουλής, οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξίουχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες μέρες του καύσωνα με θερμοκρασίες από 38 έως 40 και κατά τόπου 42 βαθμούς Κελσίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο μεταξύ άλλων και στην Αττική σε εξέλιξη φωτιά αυτή την ώρα στην Επίδαυρο από την Πέμπτη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εγκύκλοι των Υπουργείων Υγείας με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και εργασίας για μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Νέα συνάντηση του Δημάρχου Αθηνάνου Χάρη Δούκα με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε κτίρια εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν νέα πρόταση για 10 ημέρη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιους, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση χωρίς να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Άφησε πίσω του πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Αντί αποχαιρετισμού, ο σταθμός της πόλης μεταδίδει απόψε στις 8 σε επανάληψη την εκπομπή Σόλο, όπου ο Αλέξης Σταμάτης βρέθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο στο στούντιο του Αθήνα 984 με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου του μυθιστορήματος «Το παιδί και ο Άγγελος». Υποκράτησε ο 60χρονος, ο οποίος το πρωί επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές. Και ο καιρός, ζέστη και αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του καύσωνα με τον υδράργυρο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να σκαρφαλώνει σε ορισμένες περιπτώσεις και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από τη μεταφορά σκόνης. Σε αυξημένο συνέγερμα ο κρατικός μηχανισμός και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ξηρότητας στην ατμόσφαιρα. Για να ακούσουμε τι είπε ο μετεωρολόγος της ΕΜΗ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στη Δέσποινα Παρδάκου.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε άθλιο καιρό με το θερμόμετρο να φτάνει στο κέντρο της πόλης 37-38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια βέβαια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς.

0: βαθμούς χαμηλότερη. Ζεστός ήταν ο καιρός και Τετάρτη, με θερμοκρασία γύρω στους 37 βαθμούς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Την Πέμπτη όμως η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέχρι 33-34 βαθμούς. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο ακόμα θερμοκρασία, μάλιστα αναμένονται μετά το μεσημέρι, το απόγευμα και τοπικές βροχές ή και μπόρες στην Αττική, με θερμοκρασία να υποχωρεί λίγο ακόμα. Από το Σάββατο ο καιρός ξανά έθριος, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Σήμερα Τρίτη ο καιρός στη χώρα βέβαια ζεστός, οπωσδήποτε τα θερμόμετρα θα φτάσουν και 40 με 41 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, περιοχές Στερεάς της Πελοποννήσου. Αύριο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση. Θα έχουμε και φαινόμενα, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε περιοχές κυρίως κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πάντως ακόμα στα νότια της χώρας θα είναι μια ζεστή ημέρα και η Τετάρτη.
1: Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Αυξημένες θερμοκρασίες, αυξημένος όμως και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να συγκρατήσουμε σε μια πρώτη ανάγνωση της ανακοίνωσης της πολιτικής προστασίας είναι η προειδοποίησή της για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά αύριο περιλαμβανομένης της Αττικής.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι, για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπου φτάνουμε στην ανώτερη κατηγορία κινδύνου, κατηγορία 5, κόκκινο συναγερμό δηλαδή, ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς. Αφορά τις περιοχές στην Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ πολλές περιοχές κατένα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, πορτοκαλί συναγερμό, η περιοχή δηλαδή Αρκαδία, η Λακωνία, η Ατολοκαρνωνία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, όλη η Θεσσαλία, το Κιλκίς, η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος. Όπως καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, η κρατική ως μηχανισμός μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού και έκτακτων συνθήκων. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην πολιτική προστασία και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας υπό τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον υπουργό πολιτικής προστασίας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων και των φορέων, προκειμένου να γίνει ένας συντονισμός για το πώς θα διαχειριστεί αύριο η πολύ δύσκολη αυτή κατάσταση. Μαθαίνουμε ότι σε συνέχεια ο υπουργός θα κάνει και κάποια δήλωση φυστώντας την προσοχή σε όλους μας. Θα είναι κατένα μια πολύ δύσκολη μέρα. Από ό,τι μας δίνει κατένα από την πολιτική προστασία, θα είναι και πιο δύσκολη μέρα για την Αττική και όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται και αυτό σε κατάσταση συναγερμού με έκτακτα μέτρα. Αυτό που γίνεται κατένα τώρα είναι να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες δηλαδή που θα βρίσκονται σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό, να ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα. Σίγουρα αύριο θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές όπου είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, όπως τα άλση, δρυμή, δασικές περιοχές. Να το γνωρίζουν αυτό όσοι μας ακούνε. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε κυκλοφορία είτε σε οχήματα είτε με πεζούς. Θα υπάρχουν έκτακτες περιπολίες και από αέρος, τα ντρόουν, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Θα συμμετέχει και ο στρατός με την αστυνομία όσον αφορά τις πεζές περιπολίες σε τις περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και φυσικά κατά είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, όχι μόνο αύριο που θα είναι κόκκινος συναγερμός, καμία δραστηριότητα υπαίθρια που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Να πούμε ότι σήμερα η φωτιά που απασχολεί την πυροσβεστική μέχρι και αυτή την ώρα είναι στην Αργολίδα, στην Επίδαυρο. Εκεί γύρω στις 12.30 ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Αδάμι. Σε αγροτοεδαφική έκταση εκδηλώθηκε μέσα σε λεώνα με ξερά χόρτα και φτάμνους και κινείται προς το λόφο εκεί της περιοχής. Πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν με δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα, πάνω από 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Το θετικό είναι ότι δεν φυσάνε ισχυροί άνεμοι, ωστόσο είναι πολύ υψηλές εκεί οι θερμοκρασίες και δυσκολεύουν και το έργο των πυροσβεστών, κυρίως των επίγειων δυνάμεων. Μια δύσκολη Κατερίνα ημέρα, αύριο μέχρι και την Πέμπτη και μετά αλλάζει ο καιρός. Μας λένε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, Κατερίνα, διότι την Παρασκευή σου να έχουμε πάλι δύσκολη μέρα. Αυτή τη φορά όσον αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρά μπουρίνια με στιελώδεις ανέμους εκεί χαλαζοπτώσει, οπότε και εκεί χρειάζεται προσοχή. Θα το δούμε όμως τις επόμενες μέρες και εκεί ίσως έχουμε πάλι έκτακτη συνεδρία στην πολιτική προστασία για να αντιμετωπιστεί αυτά τα νέα φαινόμενα.
1: Είναι η διπλή όψη του καιρού, το έχουμε συναντήσει και το προηγούμενο καλοκαίρι. Θυμάμαι που το συζητούσαμε. Σε κάθε περίπτωση, ας μείνουμε στο σήμερα και αύριο ιδιαίτερως προσεκτικοί όλοι εμείς οι πολίτες. Αποφεύγουμε ενέργειες στην ύπαιδρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως κάψιμο ξερών χόρτων κλαδιών ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες ή ενέργειες συγκόλησης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Σε ισχύει και η πάυση εργασιών για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους έως στις 5 το απόγευμα. Την ανάγκη να εντατικοποιηθούν αυτές τις ημέρες οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, υπογράμμισε ο Κώστας Γενιδούνιας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ, μιλώντας στη Δέσποινα Παραδάκου.
3: Δύσκολες ημέρες αυτές για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται σε κλάδους οποίοι απαιτούν χειρονακτικές εργασίες και εξωτερική εργασία. Πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από τους εργοδότες, σύμφωνα με την εγκύκλιο που επιδόθηκε χθες από την προστασία του πολίτη. Θα πρέπει να δίνεται πόσιμο νερό οπωσδήποτε στους εργαζόμενους και πάντα στη θερμοκρασία 10 έως 15 βαθμών το νερό. Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα πτυχία των κτηρίων. Ο χρόνος εργασίας θα πρέπει να οργανώνεται με προγραμματισμό διαλυμάτων και εκτέλεση των ιδιαίτερα βαριών εργασιών σε ώρες εκτός του μεσημεριού. Απαιτείται σίγουρα μείωση της απασχόλησης, η πάυση των εργασιών σε χώρους τέτοιους μεταξύ 12 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Και πρέπει να διαμορφώνονται χώροι κατάλληλοι, σκαιροί και κλιματιζόμενοι για την ανάπτυξη των εργαζομένων και τα διαλύματά τους. Καθίσταται υποχρεωτική η απαγόρευση των εργασιών από τις 12 ως τις 5 το μεσημέρι για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν ισχύει μία από τις εξής συνθήκες: η θερμοκρασία όταν διαμορφώνεται πάνω από 40 βαθμούς, με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%, και η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42 βαθμών Κελσίου με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι άμεσα, αν διαπιστώνουν ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά, να επικοινωνούν και με τα σωματεία που υπάρχουν και με τις ομοσπονδίες, με τα εργατικά κέντρα, ακόμα και με τη ΓΕΣΕ. Ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και συνεχείς έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε αυτούς τους χώρους εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται τα παραπάνω μέτρα. Θα πρέπει οι εργοδότες να παρέχουν ειδική προστασία και στις ευπαθές ομάδες, παρέχει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως εργασία τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες τέτοιες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση η εργασία τους το επιτρέπει, και για ποιους εργαζόμενους μιλάμε, για τους καρδιοπαθείς, για τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα και για τους λαμβάνοντες φάρμακα συγκεκριμένα, όπως είναι η ισουλίνη αντιδιαβητικά, ή για τις γυναίκες κατά την πίεση και τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα των μέτρων να τηρείται αυστηρά από τους εργοδότες, και οι εργαζόμενοι όπου βλέπουν ότι αυτό δεν τηρείται ή όπου βλέπουν ότι υπάρχει αδιαφορία για την προστασία τους, άμεσα να ενημερώνουν τα συνδικάτα και την επιθεώρηση εργασίας.
1: Έχουμε εγκύκλιο σχετική και από το Υπουργείο Υγείας με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των πολιτών από τις επιπτώσεις του καύσωνα. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Εξαδάκτυλε.
4: Καλό μεσημέρι επίσης στους ακροάτρες και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Θα ήταν καλό να υπενθυμίσουμε τα μέτρα προστασίας που προφανώς αφορούν τις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Όχι μόνο όμως τις ευάλωτες ομάδες, κύριε Εξαδάκτυλε, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο λαός που ζει σε μια χώρα που έχει καλοκαίρι πολλούς μήνες, που έχει περνάει κάψονες καθαρές και λίγο πολύ, αυτά τα γνωρίζουμε. Τώρα χρειάζεται μια υπενθύμηση ενδεχομένως για τους πλέον ευπαθείς και για όσους δεν έχουν έτσι καθημερινή τριβή με αυτά τα, με αυτά τα πράγματα. Είναι σαφές ότι όλα ξεκινούν από τις δραστηριότητές μας, τις ώρες που αυτές γίνονται. Καλό είναι να αποφεύγονται οι μεσημεριανές ώρες, να υπάρχει μια κάλυψη. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να φροντίσουν να μην εκτεθούν στον καύσωνα, και αν εκτεθούν να είναι καλά ενυδατωμένοι. Τα ρούχα τους να είναι τέτοια που να τους βοηθούν, δηλαδή να είναι ανοιχτόχρωμα, ελαφρά ρούχα. Και το κυριότερο είναι, αν νιώσουν κάτι, να απευθυνθούν στον γιατρό τους γρήγορα, έγκαιρα.
1: Κύριε Εξαδάκτυλε, ποια είναι τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, και φαντάζομαι υπάρχει και εκεί μια διαβάθμιση της συμπτωματολογίας?
4: Προφανώς υπάρχει μια διαβάθμιση. Ξεκινάει από μια ελαφρά αδιαθεσία και μπορεί να φτάσει στη λιποθυμία πρακτικά. Αδιαθεσία σε περιβάλλον έντονης ζέστης σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Χρειαζόμαστε άμεσα ενυδάτωση, προφύλαξη και σκιά χρειαζόμαστε αυτά τα πράγματα.
1: Και πότε καλό είναι να ανατρέξουμε σε ιατρική βοήθεια, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει έτσι να μας...
4: Αν τα συμπτώματα μας δεν αναστρέφονται γρήγορα, τότε πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο, και ειδικά αν έχουμε προβλήματα υγείας.
1: Οπότε, μιας και αναφερθήκατε σε προβλήματα υγείας, άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή, καλό είναι αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση δοσολογίας των φαρμάκων κτλ.
4: Όχι. Όχι. Ναι, απλώς να είναι πιο προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
4: Να είναι πιο προσεκτικά.
1: Ναι. Τώρα, με την ευκαιρία ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η νόσος των λεγιονιάριων είναι μια μορφή πνευμονίας, υπενθυμίζω. Λόγω ελαίου καύσου να χρησιμοποιούμε πιο πολύ τα κλιματιστικά, είναι αλήθεια. Εκεί τι πρέπει να προσέξουμε, κύριε Ξαδάχτυλε, και ποια είναι τα συμπτώματα?
4: Να καθαρίζουμε τα κλιματιστικά μας. Να καθαρίζουμε τα κλιματιστικά μας, αυτό είναι το βασικό, και αν μπορούμε να αποφεύγουμε τη χρήση τους όσο μπορούμε, γιατί ξέρετε, χρήση των κλιματιστικών, ειδικά στα αστικά κέντρα, ανεβάζει και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μερικές φορές είναι δυστυχώς αναγκαίο κακό. Ναι.
4: Ναι, δεν είπαμε ότι δεν είναι αναγκαίο κακό. Απλώς είναι να το θυμόμαστε ότι αυτό το αναγκαίο κακό επιτείνει το κακό το οποίο υποτίθεται ότι θεραπεύει.
1: Εκεί υπάρχει κάποια συμπτωματολογία την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, έτσι ώστε να μας προειδοποιήσει να επισκεφθούμε ή να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή?
4: Οποιαδήποτε συμπτωματολογία γρίπης μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να μας κάνει να αναζητήσουμε συμβουλή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ξαδάχτυλε, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Αθανάσιος Ξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που προβλέπει μεταξύ άλλων δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάστηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε εκδήλωση στο Δίο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Κατά την τοποθέτηση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας, κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία.
1: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας. Μίλησα για ένα πακέτο ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 17 δισεκατομμύρια προορίζονται για νέα έργα και 6 δισεκατομμύρια για έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική ως το 2030, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις και στη σημασία που έχει για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη με την Ευρώπη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια συνείδητη πολιτική επιλογή, καθώς πιστεύουμε, σημείωσε ακράδαντο, το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κρεθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και σημείωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έχει μια δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα επιτρέψει την επίτευξη αυτού του στόχου.
1: Έσπευσε να το συνδέσει βεβαίως εν είδη απολογισμού των πεπραγμένων της κυβέρνησης για ένα αποτέλεσμα το οποίο το βρίσκουμε ως απόρρια, μάλλον μιας εξαιρετικά επιτυχημένης διαχείρισης επί του συγκεκριμένου οικονομικού πεδίου σε ό,τι αφορά την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο αντικρούει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση θέτει και το διακύβευμα της οικονομικής σταθερότητας με έμεσο τρόπο, έτσι ο Πρωθυπουργός Παναγιώτη.
6: Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να θέσουν υψηλότερους στόχους για να πετύχουν την επανογή των προγραμματισμένων παρεμβάσεων, και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι σε αυτό το πλαίσιο, και εδώ είναι η δεύτερη πολιτική του παρατήρηση, έδωσε έμφαση στη σημασία της περιφερειακής διάστασης του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων για την υλοποίηση του σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης καθοριστικός θα είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ουσιαστική προσπάθεια για την εφαρμογή του προγράμματος αρχίζει τώρα, εκφράζοντας την αισιοδοξία για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, και φυσικά αυτό το συνέδεσε και με την πολιτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, αφού το συγκεκριμένο πενταετές πλάνο συνδέεται και με το στόχο της κυβέρνησης για την επίτευξη μιας νέας εκλογικής νίκης και μια ακόμα τετραετία στο τιμόνι της χώρας.
1: Με ορίζοντα και πάλι, όπως είπα, τις εκλογές του 2027, για να σταθούμε λίγο και στο σημείο το οποίο συζητείται πάρα πολύ και με ένταση το τελευταίο διάστημα, ως προς τον χρόνο δηλαδή διεξαγωγής των εκλογών. Το ανέφερε και πάλι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ότι το προεκλογικό πρόγραμμα αυτό, το οποίο περιγράφεται εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές, όπως σημείωσε, χαρακτηριστικά του 2027. Τώρα, την ίδια ώρα αντιπροτείνει η Χαριλαοτρικούπη, συνεχίζει τις παρεμβάσεις της σε μια προσπάθεια να αναδείξει το δικό της προγραμματικό σχέδιο εν μέσω αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου για το ζήτημα της ενέργειας στην Χαριλαοτρικούπη.
6: Ακριβώς, Κατερίνα, και εκεί είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Η Χαριλαοτρικούπη τονίζει ότι τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν μια ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ενεργειακή δημοκρατία και για την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας, να υπάρξουν απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να υπάρξει η ενεργειακή αυτονομία της χώρας, και αυτή η ευκαιρία, σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς χάθηκε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, στην παρέμβασή του τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση, πράσινο, δίκαιο, ανθεκτικό, ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις στη χώρα. Εμείς δίναμε την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε μια πιο ομαλή απολιγνητοποίηση. Εμείς έπρεπε να κάνουμε πιο ομαλή αυτή τη διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο μια υπερσύγχρονη μονάδα στην Πτολεμαϊδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι έπρεπε να διεκδικήσει η Ελλάδα και εξαίρεση από το χρηματιστήριο ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμα φτηνότερο ρεύμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Κάλεσε για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση να πάρει μέτρα απέναντι στα υπέρογκα κέρδη που έχουν οι ενεργειακές εταιρείες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους επικίνδυνους χειρισμούς, όπως χαρακτήρισε, της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το καλώδιο που θα εξασφάλιζε την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για λαζονία και πρόκληση του κοινού αισθήματος με φόντο την αντιπαράθεση για τον ΑΠΚΕΠΕ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών. Έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του κόμματος. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Νικό Καρούτζο.
7: Οι επιθέσεις σε εισαγγελείς και οι πανηγυρισμοί για κάποιες αρχιοθετήσεις αποτυπώνουν αλαζονία και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Προκειμένου να λύσει εσωκομματικά μέτωπα και ρήγματα, ο Πρωθυπουργός δεν διστάζει να επιτεθεί σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου και με τον τρόπο αυτό να αδυνατήσει τη χώρα μας και τη διαπραγματευτική της ισχύ, δεχόμενος ο ίδιος προσωπικά μία απάντηση κόλαφο από την Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη η διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά όταν το κάνεις με αυτόν τον αντιθεσμικό τρόπο, δεν είναι μόνο ότι εσύ πλέον χάνεις την αξιοπιστία σου, αλλά ότι διακινδυνεύεις και το κύρος και τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Γνωρίζουν επίσης, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ότι μετά την ακρίβεια, το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, άρα για να την απασχολεί σημαίνει ότι χρεώνει την κυβέρνηση, γιατί όταν υπάρχει διαφθορά δεν φταίει η αντιπολίτευση, φταίει η κυβέρνηση, ότι το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η διαφθορά. Τα γνωρίζουν όλα το ΠΑΣΟΚ, σήμερα δίνει έναν αγώνα για να μπορέσει να ξαναγίνει ο καταλύτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα.
1: Η στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θα αφορούν οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα στίγμα έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων. Και εμείς πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχάς, αναφέρουμε ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων εκτιμάται από πλευράς κυβέρνησης, όπως είπε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι θα είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ειδικότερα πάντως, στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχουν πέσει τα εξής μέτρα στήριξης και φορολογικής ανακούφισης των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρώτον, μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων στο 20% αντί του 22% στα καθαρά κέρδη που ισχύει σήμερα.
1: Mm-hmm.
8: Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής φόρου στις μεν επιχειρήσεις από το ποσοστό 80% επί του κύριου φόρου εισοδήματος που είναι σήμερα στο 55-60% στους δε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις στο 40% αντί 55% σήμερα, με εξαίρεση νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Όπως γνωστόν, εφαρμόζεται χαμηλότερη προκαταβολή φόρου για τα πρώτα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Τρίτον, αναμόρφωση του ελάχιστου ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που σήμερα είναι 12.320 ευρώ και το οποίο, ως γνωστό, προσαυξάνεται μετά τα 6 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με τον μέσο όρο του τζίρου του κάθε κλάδου.
1: Ναι, ένα θέμα το οποίο είχε σηκώσει πολύ θόρυβο, το θυμόμαστε όλοι και το συζητούσαμε, Θάνο. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εστιάζει στη συγκεκριμένη ομάδα μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι σε πολλά σημεία έχουν εμφανιστεί δυσαρεστημένοι σε όλα αυτά τα χρόνια της.
8: Μιλάμε για ένα εκατομμύριο κυρίως που αυτοαπασχολούμενος στη χώρα μας.
1: Ναι.
8: Που καλύπτουν αυτό το χώρο των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθερών επαγγελματιών.
1: Mm-hmm.
8: Τώρα, συγκεκριμένα για το ελάχιστο ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα, εξετάζεται η μη εφαρμογή της επόμενης αυτόματης αύξησης του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογικού εισοδήματος, που κάθε χρόνο, όπως γνωρίζεις, προκαλείται από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.
1: Έτσι.
8: Αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και το τεκμαρτό εισόδημα. Να μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα κατά 10 έως 20% για συγκεκριμένες μόνο κατηγορίες επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων, κυρίως στην επαρχία που υπάρχει και μια σχετική αδυναμία, οικονομική αδυναμία σχέση με τα αστικά κέντρα. Να διευρυνθούν εκτόσεις και εξαιρέσεις από το τεκμαρτό σύστημα. Τέταρτον, επίσης, να υπάρξει πλήρη σταριακή κατάργηση του τέλους επιδιδέματος και για τις επιχειρήσεις. Μετά την κατάργηση στα φυσικά πρόσωπα, σήμερα οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες, πληρώνουν έως και 1.000 ευρώ το χρόνο, ανεξαρτήτως αν έχουν κέρδη ή ζημιές για τα υποκαταστήματά τους, ως τέλος επιδιδέματος.
1: Mm-hmm.
8: Και πέμπτο, να διπλασιαστεί από 10 σε 20.000 ευρώ το όριο ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης για τους νέους επαγγελματίες.
1: Mm-hmm.
8: Αυτά λίγο πολύ είναι οι προτάσεις οι οποίες εξετάζονται από το Οικονομικό Επιτελείο, ώστε να υπάρξει μια διευκόλυνση και πιο ευνοϊκό καθεστώς όσον αφορά τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων.
1: Ναι, η οποία είναι και η ραχοκοκαλιά, είναι αλήθεια, της ελληνικής οικονομίας, κακά τα ψέματα, με ιδιαιτερότητες.
8: Καλύπτω το 98%, Κατερίνα, του παραγωγικού δυναμικού στη χώρα μας.
1: Βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θάνο, την προσοχή. Πέμπτη και Παρασκευή έχει προγραμματιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη ψηφοφορία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Τις θέσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας παρουσίασε σε συνέντευξή του εδώ στον Αθηνά 984 ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γενικός εισηγητής του κόμματος. Όπως είπε, υπάρχουν τουλάχιστον 10 σημεία όπου εντοπίζεται ταύτιση απόψεων με την αντιπολίτευση. Κατηγόρησε το Πασόκ για παραλογισμό, καθώς όπως ανέφερε, η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση που την υποστηρίζει, αλλά στο τέλος η Χαριλάου Τρικούπη δεν την ψηφίζει. Ο κύριος Τηλιανίδης μίλησε στον Αθήνα 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
9: Με την προτείνουσα Βουλή ξεκινάει η αναθεωρητική διαδικασία, δεν ολοκληρώνεται. Κόμμα δηλαδή και μια διάταξη πάρει 151 ψήφους, αναμφίβολα έχει μπει στο κανάλι για αναθεώρηση. Το αν θα βρεθούν οι 180 ή όχι στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αφού δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
10: Και τη σύνθεση της Νέας Βουλής.
9: και ΦΕΔΑ, τη σύνθεση Νέας Βουλής. Αυτό το οποίο εντοπίζω καταρχήν είναι ότι τουλάχιστον με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχουν τουλάχιστον 10 σημεία, ίσως και παραπάνω, στα οποία υπάρχει ταύτιση απόψεων. Ο παραλογισμός είναι ότι κυρίως με το ΠΑΣΟΚ το έχουμε αυτό το φαινόμενο, ενώ καταθέτουν μια πρόταση την οποία την υποστηρίζουν, υποτίθεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμείς είπαμε υποχωρούμε από την αρχή δική μας θέση και στηρίζουμε την πρόταση που καταθέσατε, δεν ψηφίζουν οι ίδιοι τη δική τους πρόταση. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια μικροκομματική λογική και όχι μια θεσμική λογική που προσδοκά κάποιος από ένα κόμμα σε μια διαδικασία αναθεωρητική. Δεύτερον, δείχνει μια διάθεση εργαλειοποίησης της αναθεωρητικής διαδικασίας και δείχνει έλλειψη συνέστησης το ότι όταν αλλάζουμε το Σύνταγμα δεν διαχειριζόμαστε την τρέχουσα κατάσταση αλλά σχεδιάζουμε το χάρτη της χώρας για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι που δώσει οι ψηφοφόροι θα το κρίνουν στις επικείμενες εκλογές και θα δούνε και την οριμότητα και την ποιότητα των προτάσεων του κάθε κόμματος και τη συμπεριφορά του καθενός μας ατομικά σαν βουλευτή και σίγουρα θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Στο μεταξύ, δύο σημαντικές διατάξεις ψηφίζονται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη, που έχει τη μορφή τροπολογίας, προβλέπει την κατάργηση των μειώσεων οι οποίες είχαν καθιερωθεί με το νόμο του 2016 για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Η δεύτερη αφορά την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σύνδεση με τη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016 για όσους λάμβαναν συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας ή εργάζονταν ή είχαν και δική τους κύρια σύνταξη, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής. Η τροπολογία που κατά την κυβέρνηση αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος 4387 του 2016, προβλέπει την μόνιμη καταβολή κυρίας σύνταξης λόγω θανάτου με τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος και αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σκοπός της ρύθμισης είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν έως το τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν προβλέπεται επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις. Τώρα, στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία, έχουν περιληφθεί και οι διατάξεις που απαγορεύουν την χρήση ηλεκτρονικών πατινιών για όσους είναι κάτω των 17 ετών. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση πατινιών για όλους τους χρήστες και η δημιουργία μητρώου ηλεκτρονικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη τους.
1: Αυστηρότερο το πλαίσιο προφανέστατα, διότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει πολλά ατυχήματα, ενίοτε δυστυχώς και δυστυχήματα με μικρά παιδιά μάλιστα, γι' αυτό οριοθετείται και το χρονικό όριο ηλικίας.
10: Ακριβώς, Κατρίνα, να σου πω ότι στο πλαίσιο αυτό όσοι κινούνται με ηλεκτρονικά πατίνια σε δρόμους που το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα θα πληρώνουν και ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόστιμο πλέον με την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε διεθνές περιβάλλον τώρα θα πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ωστόσο, αναδύεται και στο βάθος μια δυνητικά πρόταση εκεχηρίας. Για να δούμε βεβαίως αν ισχύει κάτι τέτοιο. Σε ακούμε.
11: Αυτό προσδοκούν και οι μεσολαβητές, τη διπλωματική λύση αυτού του αδιεξόδου με τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Προωθούν μια νέα πρόταση λοιπόν για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι ένα δημοσίευμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον ιστότοπο Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αυτή την πρόταση χωρίς ωστόσο βεβαίως να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ κατά του Ιράν. Ας ελπίσουμε το ότι θα καθίσουν οι δύο πλευρές να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση που έχει οδηγηθεί σε ένα διέξοδο τις τελευταίες ημέρες, έτσι ώστε να αποφύγουμε έναν ευρύτερο πόλεμο. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη Βρετανία, στον νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, λέγαμε και χθες, ο οποίος είχε και διπλωματική έτσι, την πρώτη μέρα ασχολήθηκε πολύ με τα διπλωματικά, μίλησε και με τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε και με άλλους ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Mm-hmm. Αυτό που κρατάμε και ξεχωρίζει είναι ότι θα δημιουργήσει και την νούμερο, την Downing 10 του Βορρά με έδρα το Μάντσεστερ, θα είναι ένα νέο υπουργείο, ότι δημιουργεί ένα Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για, για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς επηρεάζουν τη ζωή. Και βεβαίως mm-hmm. η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει το κόστος ζωής, μειώνοντας το φόρο στο ρεύμα σε όλους τους πολίτες.
1: Από την κατάργηση από την 1η Οκτωβρίου του ΦΠΑ 5% mm-hmm. στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι προφανές ότι στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας, η στέγαση και το κοινωνικό κράτος, κάτι στο οποίο δεν έδωσε απαντήσεις ο προκάτοχός του, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος δηλαδή, ο κύριος Στάρμερ.
11: Και βεβαίως έχει και αρκετά μεγάλη σημασία να πούμε το ότι ο υπουργός έχει κρατήσει αρκετούς υπουργούς από το προηγούμενο σχήμα. Mm-hmm. Έχει επαναφέρει κόσμο που είχε φύγει δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ, και βεβαίως υπουργός οικονομικών μέχρι πρότινος αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Μάλιστα. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στα του πολέμου και πάλι, διεθνής αντιπολεμική συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από αύριο έως τις 24 Ιουλίου στην Αθήνα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Για να πάμε στον Σπύρο Χαλικιά. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Πράγματι ολοκληρώθηκε λοιπόν πριν από λίγο. Πρόκειται για μια διεθνή συνάντηση η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, είναι η οργάνωση της Ανταρσίας, καθώς και άλλων αριστερών οργανώσεων από την Ελλάδα αλλά και όλη τον κόσμο, από την Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Αργεντινική, την Χιλή, το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, όπως σας είπα, ακόμα και την Ισπανία, την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Θα πάρουν μέρος σε αυτή την πολεμική συνδιάσκεψη στην Αθήνα. Θα συμμετέχουν και διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά κάποιες οργανώσεις, αριστερές οργανώσεις, κομμουνιστικές οργανώσεις και από την Τουρκία, παράνομες για το καθεστώς. Σκοπός της συνδιάσκεψης, όπως ανέφεραν οι οργανωτές, είναι, Κατερίνα, η συζήτηση των διεθνών εξελίξεων και ιδιαίτερα των δρόμων ανασυγκρότησης ενός διεθνιστικού ρεύματος, όπως το χαρακτηρίζουν, ως απάντηση στην απειλή ενός γενικευμένου πολέμου στον πλανήτη. Τόνισαν επίσης ότι η συνδιάσκεψη επιδιώκει κάτι περισσότερο από μια συγκυριακή έτσι από τη πολεμική εκδήλωση. Επιχειρεί να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός διεθνούς αντιπολεμικού δικτύου με μόνιμα χαρακτηριστικά, μια ομπρέλα δηλαδή παγκόσμια, με τη συμμετοχή mm-hmm. οργανώσεων από όλο τον κόσμο, από όλες τις πολιτικές mm-hmm. παραδόσεις και παρατάξεις.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Σαφές μήνυμα υπέρ του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας. Έστειλε ο Υπουργός των Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με την ολοκλήρωση της περιοδίας του σε Ιαπωνία, Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας. Ο Βαγγέλης Αρακινός μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Ήταν μια μακρά επίσκεψη σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου από την Ιαπωνία. Ολοκληρώθηκε σήμερα στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τον κύριο Γεραπετρίδη, το κοινό σημείο των επισκέψεων σε αυτές τις τρεις χώρες είναι το ότι αποτελούν ανερχόμενες δυνάμεις στο περιφερειακό και διεθνές διπλωματικό στερέωμα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ανήκουν στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, περιοχή με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρούς δεσμούς. Το Βιετνάμ έχει επίσης ισχυρούς δεσμούς με την Ένωση μέσω της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κατά τον Υπουργό Εξωτερικών, εκείνο που μας συνδέει με αυτές τις χώρες είναι η πίστη στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο κ. Γεραπετρίδης δήλωσε, ολοκληρώνοντας αυτές τις επισκέψεις, ότι θα υπάρξει ακόμη στενότερος συμβολισμός ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, κυρίως στο δίκαιο της θάλασσας. Η Ιαπωνία είναι ουσιαστικά νησιωτική χώρα, η Νότια Κορέα Χερσόνησος, το Βιετνάμ επίσης βρέχεται στο μεγαλύτερο μέρος από θάλασσα. Είχε επαφές με ομολόγους του ο Γιώργος Γεραπετρίδης αυτές τις χώρες και με αξιωματούχους. Συζήτησε βεβαίως και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο, αναφέρθηκε κυρίως στην παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή. περιοχή, ειδικά για την επίσκεψη στην Δημοκρατία της Κορέας. Να αναφέρω εδώ ότι συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του τμήματος πολεμικών πλοίων της Hanwha Ocean, του ενός νοτιοκορεατικού κολασσού. Είναι στις τρεις μεγαλύτερες ναυτιλικές εταιρείες της Νότιας Κορέας, με πρωτοπόρος σε τεχνολογία παγκοσμίως. Mm-hmm. Έχει σχέση με την ελληνική ναυτιλιακή αγορά. Έχει και μια στρατηγική συνεργασία με την Onyx για τα ναυτιλία της Σύρου και της Ελευσίνας. Θεωρείται ότι ήταν μια σημαντική συνάντηση αυτή του κυρίου Γεραπετρίτη. Επισκέφθηκε βεβαίω την ελληνική πρεσβεία και τον κήπο της ευγνωμοσύνης με τον οποίο η Νότια Κορέα τιμά την αλληλεγγύη, τη διεθνή αλληλεγγύη πριν από 75 χρόνια στον πόλεμο της Κορέας, στον οποίο είχε λάβει μέρος και ελληνικό εκστρατηγικό σώμα. Στο Βιετνάμ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και τέλος στην Ιαπωνία, Κατερίνα, μεταξύ άλλων συζήτησε και την συμμετοχή της Ιαπωνίας στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος η Ιαπωνία είναι η τιμωμένη.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Μείωση των μεταναστευτικών ροών με ταυτόχρονη αύξηση των απελάσεων, δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15%, με την εξέλιξη αυτή να έρχεται να προσθεθεί στην μείωση κατά 21% που είχαν ήδη παρουσιάσει οι μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σχέση με το 2024. Τα στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο οι απελάσεις αυξήθηκαν από 1094 που ήταν το 2025 σε 1529 το 26, ενώ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις που πραγματοποιούνται έπειτα από απόφαση επιστροφής με προθεσμία για παρέτηση από άσυλο διαμορφώθηκαν στις 565 φέτος έναντι 596 το 2025. Αυτή η μείωση όμως ισοβαθμίζεται με τις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όπου καταγράφουν αύξηση καθώς ανήλθαν σε 1107 το πρώτο εξάμηνο του 26 από 899 την αντίστοιχη περίοδο του 25. Τέλος, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου περιορίστηκε στο 39,7% φέτος έναντι 58% το 25 και 71% το 2024. Κάτι που σημαίνει ότι η εφαρμογή του αυστηρότερου πλαισίου που έχει περάσει λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει να έχει αποτελέσματα στη μείωση των ροών και στην αύξηση όσων επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
1: Μάλιστα, Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσω. Συνεχίζουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα εμείς. Νέα συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης για τη ζημιά σε κτίρια από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η Μάγδα Μπουλούκου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η δεύτερη συνάντηση στο Δημαρχείο των Πληγέντων Κατοίκων με το Χάρη Δούκα και βεβαίως μιλάμε για μια συνάντηση καθοριστική σημασίας, θα έλεγα, Κατερίνα, για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, καθώς ανακοινώθηκαν τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Δήμο Αθηναίων, που όπως φαίνεται άκουσε πολύ προσεκτικά τους κατοίκους και ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματά τους. Mm-hmm. Συγκεκριμένα λοιπόν, λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι πρώτον ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι και οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων. Να θυμίσω ότι είναι ένα βασικό αίτημα των κατοίκων να παρακολουθεί ο Δήμος Αθηναίων την υπάρχουσα μελέτη, καθώς δεν εμπιστεύονται, όπως λένε, το Υπουργείο και την Ελληνικό Μετρό. Mm-hmm. Η δεύτερη πρωτοβουλία του Δήμου που ανακοινώθηκε είναι ότι όχι μόνο θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά επιπλέον στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κατοίκων, του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμος δηλαδή κατάφερε να συντονίσει τους αρμόδιους φορείς και να τους καθίσει προσεχώς στο ίδιο τραπέζι, ικανοποιώντας παράλληλα το αίτημα των κατοίκων για συνάντηση μαζί τους, συζήτηση και διευκρίνηση σημαντικών θεμάτων, όπως ποια θα είναι η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, mm-hmm. το χρονοδιάγραμμα, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το ΤΕΕ και φυσικά ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες, διότι έγιναν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά αυτές οι σημαντικές λεπτομέρειες δεν
1: έχουν αποσαφινιστεί, βέβαια.
15: Με πρωτοβουλία λοιπόν του Δήμου Αθηναίων θα συζητηθούν όλα αυτά και θα δοθούν διευκρινήσεις από τους αρμόδιους την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τέλος να σας πω ότι στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών του Δήμου για τη στήριξη των κατοίκων τίθεται άμεσα στη διάθεσή τους εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
1: Σε ευχαριστώ, Μάγδα. Τώρα να περάσουμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε το πρωί στην Ακρόπολη, όπου 60χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 8 και 5 έγινε αυτό το περιστατικό, πρωτοφανές όπως είπες και εσύ, στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Είναι ακριβώς απέναντι από το, από το μουσείο της Ακρόπολης, όπου υπάρχουν εκδοτήρια. Εκεί λοιπόν κυκλοφορούσε ο συγκεκριμένος άντρας, 60χρονος, με ένα μαχαίρι. Μια γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία καλώντας το 100. Όταν έσταναν εκεί αστυνομικοί της άμεσης δράσης, διαπιστώθηκε ότι είχε επιτεθεί σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Είχε τραυματίσει τη γυναίκα στο πόδι και τον άντρα στο χέρι. Ο άντρας μάλιστα αιμορρογούσε αρκετά, Κατερίνα, και γι' αυτό οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες με τουρνικέ για να μην έχει μοραγία. Αμέσως κλήθηκε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί η γυναίκα τους παριστέθηκαν πρώτες βοήθειες, η γυναίκα πήρε εξιτήριο, ενώ ο άντρας λόγω του σοβαρού τραύματος στο χέρι μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, ζωή του βέβαια είναι εκτός κινδύνου. Τώρα, Κατερίνα, όσον αφορά τον 60χρονο, φαίνεται ότι είναι γνωστό στις αρχές και αυτό είναι έτσι ένα ζήτημα, πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος αυτός ο άντρας. Κρατείται στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως και όπως αναφέρουν πληροφορίες, τον περασμένο Ιούνιο, πριν ένα μήνα δηλαδή, είχε συλληφθεί πάλι στην Κυψέλη για εξύβριση. Είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί, Κατερίνα, τον μετέφεραν στην ψυχιατρική μονάδα στο νοσοκομείο Γεννηματάς και μάλιστα νοσηλεύτηκε συνέχεια και στο Δαφνί. Ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε συλληφθεί και το 2019 πάλι για κατοχή όπλου στην περιοχή της πλατείας της Συντάγματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εκδοθεί τουλάχιστον μία ή δύο φορές εισαγγελικές διαταγές προκειμένου να νοσηλευτεί ο συγκεκριμένος άντρας. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε και κυκλοφορούσε ελεύθερος, δηλώνει άστεγος. Είναι μια ειδική περίπτωση, Κατερίνα, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
1: Σοβαρότερο, βέβαια. Και αναδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό το οποίο έχουμε εντοπίσει και σε άλλα περιστατικά, Δημήτρη. Η έλλειψη κοινωνικών δομών και δομών επιτήρησης σε ανθρώπους που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης λόγω ενδεχομένως κάποιων ψυχικών προβλημάτων, είναι προφανές ότι έχουμε μεγάλα κενά και αποδεικνύονται με τέτοιου είδους περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρότερο, εν πάση περιπτώσει.
16: Έτσι, Κατερίνα, διότι αυτό που μας λένε και αυτό που δημιούργησε εκεί που ήταν στο σημείο ήταν πραγματικά πολύ άγριες οι σκηνές, διότι είχε βάλει τη γυναίκα κάτω και προσπαθούσε να τη μαχαιρώσει και ήταν ο άντρας που τον απέτρεψε και γι' αυτό τον τραυματίστηκε στο χέρι. Με πολλά αίματα η γυναίκα και ο άντρας. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η περαιτέρω μεταχείριση του συγκεκριμένου άντρα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Στο λιμάνι της Σούδας για έλεγχο παραμένουν το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Έλυρος και το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Το πρωί, κατά τη διαδικασία απόπουλου, το Έλυρος ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Έχουμε ζημιές στα δύο πλοία. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος και πάλι μαζί μας. Νεκτάριε.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στιγμές αγωνίας για επιβάτες και πληρώματα και ναυτικούς. Όταν νωρίς το πρωί, όπως είπες πολύ σωστά, τα δύο πλοία κατά τη διάρκεια απόπλου το Έλυρος και κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο κάργο, ακούμπησαν το ένα με το άλλο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υλικές ζημιές χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Από το λιμεναρχείο απαγορεύθηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων μέχρι να ελεγχθούν. Το οποίο Έλυρος, πρέπει να πούμε ότι εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά με 100 επιβάτες και 118 άτομα πλήρωμα. Κανείς ούτε από το Έλυρος ούτε από το Ιωσήφ, το παραμικρό, δεν παρατηρήθηκε ρήπανση της θάλασσας. Ενώ αναμένεται τώρα και το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θα συνεχίσει το ταξίδι το Έλυρος κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την 23η ή την 24η Ιουλίου να είναι οι δύο πιθανές ημερομηνίες που θα βάλουν τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς ή ποιος ως μέρα μπορεί να είναι και αύριο 23 του μηνός, που αναμένονται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής για τα ανώτερα κρατικά διαδικήματα, ενώ σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως 28 Ιουλίου. Τώρα να πούμε ότι οι χιλιάδες υποψήφοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της αναμονής, περιμένοντας να μάθουν σε ποια σχολή θα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται, Κατερίνα, αποκλειστικά στις βάσεις αγωγής. Οι τελικές βάσεις θα καθορίζουν την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας και θα αποτελήσουν την κορύφωση μιας απαιτητικής και πολύμινης διαδικασίας. Τώρα να πούμε λίγο τις πρώτες εκτιμήσεις με τα επιστημονικά πεδία. Στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται άνοδος σε αρκετές σχολές, κυρίως στις πολυτεχνικές και τις ιατρικές, λόγω των υψηλότερων επιδόσεων υποψηφίων. Mm-hmm. Αντίθετα, στο πρώτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, με αρκετές σχολές να προσέλθουν σταθερότητα ή μικρή πτώση. Mm-hmm. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ηλικία 66 ετών. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
19: Καλό σας μεσημέρι. Ο πολυγραφότατος Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο που ξεπέρασε τα 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα. Το συγγραφικό του ταξίδι ξεκίνησε το 1998 με το βιβλίο «Έβδομος Ελέφαντας», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ξεχωριστή θέση στη βιβλιογραφία του κατέχει τον Μπαρ Φλομπέρ, ένα έργο που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και γνώρισε διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, το μυθιστόρημά του «Αμερικανική Φούγκα» απέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο του National Endowment for the Arts, επιβεβαιώνοντας έτσι και την απήχηση του έργου του και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η δημιουργική του πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στη λογοτεχνία, αλλά εξέδωσε και ποιητικές συλλογές. Μεγαλωμένο στα κινηματογραφικά στούντιο και τις θεατρικές σκηνές, αφού η μητέρα του είναι η σπουδαία ηθοποιός μας, η Μπέτη Αρβανίτη, έγραψε και θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας, ενώ υπέγραψε και το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Καταιγίδα». Μέχρι και πρόσφατα διατηρούσε ενεργή παρουσία και στο δημόσιο διάλογο μέσα από την αρθογραφία του στην εφημερίδα «Το Βήμα». Τώρα η Λίνα Μενδώνη στο συλληπιτήριο μήνυμά της αναφέρει: «Η πρόωρη απώλειά του μαστερεί έναν δημιουργό με πλήρη ωριμότητα και έμπνευση που είχε ακόμη πολλά να δώσει», και προσθέτει: «Υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Βαθιά ευαίσθητος, ταλαντούχος και διακριτικός, διέγραψε μια πορεία γεμάτη ήθος, υπηρετώντας την υψηλή τέχνη μέσα από το έργο του», αναφέρει μεταξύ άλλων η συλληπιτήρια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγή. «Γνώρισα τον Αλέξη Σταμάτη μέσα από το διαχρονικό best seller του Μπαρ Φλομπέρ, ένα βιβλίο που διάβασα πνευστή. Από τότε παρακολουθούσα πάντα με ενδιαφέρον και αγάπη τις δουλειές του», γράφει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα social media. «Η Αθήνα είναι παρούσα στα κυριότερα έργα του, όχι ως δεκόρ, αλλά ως ένα οργανικό μέρος που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ άλλοτε λειτουργεί σχεδόν ως αυτοβιογραφική», γράφει ο Χάρης Δούκας. Τώρα, πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025, ο Αλέξης Σταμάτης βρέθηκε στο στούντιο του Αθήνα 1984 και στην εκπομπή Σόλο, καλεσμένος της Αριστέας Γιάννου, με αφορμή την κυκλοφορία τότε του τελευταίου του μυθιστορήματος «Το παιδί και ο άγγελος» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αντί λοιπόν από χαιρετισμού, Αθήνα 1984, τιμώντας τη μνήμη του, θα μεταδώσει σε επανάληψη απόψη στις 8 τη συγκεκριμένη εκπομπή, μια σπάνια ανθρώπινη και ουσιαστική εξομολόγηση του Αλέξη Σταμάτη.
1: Πατέρας και ενός 7χρονου αγοριού, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Μαρία, να σε ευχαριστήσω, να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα φυσικά περιστρέφονται γύρω από την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ισπανίας με την κατάκτηση του Μουντιάλ που διεξήχθη στην Βόρεια Αμερική. Μια άλλη θάλασσα περίμενε λοιπόν χθες τους πρωταθλητές κόσμου στη Μαδρίτη, όπου πολιτιακή και πολιτική ηγεσία αλλά και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκαν την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, ο βασιλιάς της χώρας Φελίπε με την οικογένειά του, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δέχτηκαν την αποστολή στη Μαδρίτη. Η αποστολή στη συνέχεια παρήλασε σε ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Μαδρίτης, οι οποίοι είχαν κατακτηθεί από εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της εθνικής ομάδας. Όλοι κάτω από μία σημαία είμαστε, δεν υπάρχουν πλέον διαχωρισμοί, ανέφεραν πάρα πολλοί Ισπανοί πολίτες. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο αρχιτέκτονας αυτής της καταπληκτικής ομάδας με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο προπονητής της ομάδας, ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ομοσπονδία της Ισπανίας
1: έως
20: το 2030 ακριβώς. Από εκεί και πέρα η FIFA ξεκίνησε φάκελο πειθαρχικού ελέγχου για τα επεισόδια μεταξύ των παικτών μετά τον τελικό, κυρίως από την πλευρά της Αργεντινής. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φαίνονται στην κάμερα να χειροδικούν εναντίον αντιπάλων τους, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαν κατακτήσει τον ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο κύπελο. Να περάσουμε στην ιστορική επικαιρότητα γρήγορα, καθώς στην ΑΕΚ έχουμε μεταγραφική δραστηριότητα. Οι κίτρινο-μαύροι διαπραγματεύονται την απόκτηση του Κινγκ Κάγκουα, είναι ποδοσφαιριστής μεσοεπιθετικός της Χάπουελ Μπερσεβά. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής αναγωνιστεί σήμερα για τα προκριματικά του Conference League. Τότε η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα δικά της προκριματικά παιχνίδια και θα αφήσει την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στον επαναβατισμό του Μανώλη Σάλια, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη γερμανική Σεν Πάολη. Ελκαμπή και τα Ρέμι προσθέθηκαν στην προετοιμασία, καθώς ολοκληρώθηκε η άδεια που είχαν πάρει για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα στον τώρα διδαξία Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στο κόμβο της μεταμόρφωσης σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασή. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
21: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Στροφή στην ενημέρωση.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Ενώ 24 ώρες λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί ως 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες και επιχειρήσεις να μην αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας Αθήνα 984. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή θα δούμε μπόρες και στην Αττική, είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση, την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων μετά τις βλάβες σε κτίρια που έχουν προκληθεί στην περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων μετά από τη νέα συνάντηση που είχε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αντιπροσωπεία τους. Ελεύθερα φέθησαν τα δύο νεαρά άτομα που συνελήφθησαν κατά την ένταση που επικράτησε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται, επεσήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης, όπως είπε, οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ και την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο αστυνομικό τμήμα Ακρόπολης κρατείται ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών. Πρόκειται για 60χρονο που δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει

0: Αλέξη Σταμάτης φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Αθήνα 984 και στην εκπομπή Σόλο καλεσμένο της Αριστείας Γιάννου. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί σε επανάληψη στις 8 το βράδυ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 ως φόρος τιμής του συγγραφέα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή 3 με 4, το μεσημέρι νότιο, νοτιοανατολική και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας more.com.info.gr.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
4: Αθήνα 984.

0: Πάμε, Τρίτη.
1: Πλοίο, τράκαρε με πλοίο σήμερα.
0: Γιατί?
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Το είχαμε και αυτό. Το είχαμε, ναι, και, ναι. Αυτό. Το είχαμε και αυτό. Πού, στην Κρήτη, έτσι.
1: Στο λιμάνι της Ούδας, ναι.
0: Ναι, ναι. Όλα στην Κρήτη γίνονται πλέον. Όλα που γίνονται πλέον στην
1: πραγματικά αυτοί που
0: βέβαια γίνονται και κάτι άλλο στο λιμάνι της Ούδας, ναι. Εκεί στα κοντά. Αλλά
1: λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες.
1: Εμείς πλοιοτράγαρε με τρένο.
0: Πλοιοτράγαρε.
1: Μένουμε στα δικά μας, ναι.
0: Μένουμε στα δικά μας και πλοιοτράγαρε με πλοίο. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε, επαναλαμβάνω, το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984 στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα, εδώ την ίδια ώρα. Ο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράγαρε με τρένο το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Πρώτο μέρος όμως, μην ξεχνιέστε, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Πανηγυρίζουν όλοι, βασικά πανηγυρίζουν στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Πανηγυρίζουμε και εμείς γιατί έχουμε μια ομάδα ανάλογη της Ισπανίας. Και αν πείτε το ότι σφυρίξαμε και πάμε αλλού, θα σας πούμε το ότι μη βιάζεστε γιατί έχουμε αποδείξεις επ' αυτού. Και εμείς πανηγυρίζουμε γιατί και εμείς έχουμε ομαδάρα. Εμείς δεν κατακτήσαμε κανένα παγκόσμιο κύπελο. Το αντίθετο μάλιστα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήνα το μήνα, μέρα την ημέρα, ώρα με την ώρα έρχονται και καινούργια ραβασάκια.
1: Ναι, πάμε στη στέγαση, στο ρεύμα.
0: Αλλά έχουμε και εμείς παιχταράδες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάντα είχαμε ομάδα, αλλά δεν αλλάζαμε μπαλιές όπως έλεγε όταν είχε κάποτε έμπνευση ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έχουμε να σας πούμε επίσης ότι σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο για να τελειώσουμε τα διαδικαστικά. Είναι η Εβίρη Τύφη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο Μοντάζ.

0: Παραγωγή. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές όπως κάθε μεσημέρι, μαζί μας ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail, επικοινωνείτε σε διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Τι ωραία, τι καλά, εξαιρετικά. Σας χρωστάμε κάποια ηχητικά από χθες για να ολοκληρώσουμε ένα κλίμα και μετά θα περάσουμε στις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση. Οι υπόλοιποι, άντε να μην αρχίσουμε τέτοιο, να μην τις αναδεικνύουν. Οπότε ο κλήρος πέφτει στο γενναίο, στους γενναίους μάλλον, σε εμάς που προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το τεράστιο έργο το οποίο γίνεται λίγο πριν. Όταν λέμε λίγο πριν, εννοούμε λίγα χρόνια πριν γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Γιατί...
1: Γενικά, ναι.
0: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Άφησε το αόριστο τώρα αυτό και εσύ. Δεν τα θες τα χρόνια.
0: Όχι, με τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού. Προχθεσινή, μάλλον. Στη Βουλή, αυτό καταλαβαίνουμε. Θα ξεκινήσουμε με γιορτές.
1: Με μόνιμο κάτοικο.
0: Θα ξεκινήσουμε με μόνιμο κάτοικο.
1: Ναι.
0: Πάμε να τον ακούσουμε. Άντε, για να μπούμε σε μια σειρά.

0: Φύγαμε, πάμε. Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για τη Δήμητρα. Είναι εδώ και η κόρη μου σήμερα στο στούντιο. Δήμητρα, θα μας μιλήσεις. Δήμητρα, θα μας μιλήσεις. Ε, σιγά σιγά να αρχίσουν να παίρνουν και νεότεροι. Πίσω από το μικρόφωνο, θες πίσω από το μικρόφωνο. Να, ο Σάφας, η Δήμητρα.
1: Ρίχνουμε το μέσο όρο ηλικία.
0: Ρίχνουμε το μέσο όρο ηλικία. Εμείς έτσι αλλιώς μεγαλώσαμε. Φάγαμε 38 χρόνια στα ραδιόφωνα. Και συνεχίζουμε. Ναι, 38 και ίσως να είναι και λίγο παραπάνω. Με τι να ξεκινήσουμε, με αυτά τα οποία.
1: Πριν ξεκινήσουμε, ναι, ναι. Συνεχή μπλόκα της τροχέας για τα πατίνια στην Αθήνα.
0: Συνέχη.
1: Συνέχει. Ναι. Κλήσει για κράνη, ταχύτητα, στάθμευση. Υπολογίζονται πλέον ως οδηγοί.
0: Ναι, γιατί από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο για τα πατίνια.
1: Και είδα και άλλο μέτρο, έτσι.
0: Ποιο άλλο μέτρο?
1: Περίμενε τώρα, θα το
0: μέτρο δεις. Για μετρό.
1: Περίμενε.
0: Για το μετρό μάθαμε κανένα μέτρο.
1: Όχι, γιατί που έχουν ραγίσει πολύ.
0: Όχι, που έχουν ραγίσει πολύ κατοικίε
1: στην
0: Κυψέλη. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρούνε τι γίνεται και ρόνο μετροπόντικα, δώσ' του. Να τελειώσει το έργο, να αναδείξουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι σύγχρονη πρωτεύουσα η Αθήνα μας, παρακαλώ.
1: Τι θα έχουμε από το Σεπτέμβριο?
0: Traffic Commander.
1: Traffic Commander. Drones, περιπολικά και τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
0: Ναι, εντάξει, τώρα λαλαγές μαρίτσα μου. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Η είδηση που πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα είναι φωτιά τώρα στα Βορίζια.
1: Στα Βορίζια.
0: 112 για ετοιμότητα.
1: Σηκώθηκαν δύο εν αέρια, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν εγώ λέω ότι η είδηση είναι fake news.
1: Ναι.
0: Πρώτον, γιατί 112 για ετοιμότητα στα Βορίζια δεν παίζει. 112 μπαλωθιές στα Βορίζια.
1: Για να ξυπνήσει όλη η γειτονιά.
0: Για να ξυπνήσει όλη η ματιά, για να είμαστε στα πόδια και να δούμε τι γίνεται. Αυτό μπορεί και να παίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, έκκληση της εκπομπής. Μια που σηκώθηκαν τα δύο εν αέρια, μπορούν να δουν από ψηλά που είναι τα όπλα. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, γιατί τα ψάχνουμε ένα χρόνο, βάλε και. Και δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Είχαμε δει κάποια χρυσά Καλάζνικοφ.
1: Ναι, και τα πρόβατα.
0: Βρήκαμε τα πρόβατα, βρήκαμε. Τα πρόβατα τα βρήκαμε. Και περίπου, ρε παιδί μου.
1: Όλα τα 13 εκατομμύρια πόσα ήταν?
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, 13 εκατομμύρια. Αφού είχε εκείνο το στο αυτάκι που μας έλεγε.
1: Το ενότιο.
0: Το ενότιο που μας έλεγε η κυρία Παπακώστα μας.
1: Όχι, η κυρία Παπακώστα.
0: Ποια τα έλεγε?
1: Αχ, τώρα
0: που μπερδεύεται το ενότιο και δεν μπορούμε να βρούμε. Εντάξει, ήτανε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Αντίθασα πρόβατα.
0: Αντίθασα πρόβατα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της μυθολογίας μας έχει έδρα την Κρήτη. Τώρα, εκεί είχαν παρουσιαστεί και κάποια πρόβατα τα οποία είχαν δύο κεφάλια, παραπάνω πόδια. Όλα αυτά δεν συνέβαιναν μόνο τα περασμένα χρόνια. Αναβιώνουν τα έθιμα, αναβιώνουν και οι παραδόσεις. Για μια άλλη μεριά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή πολύ αυστηρή όσον αφορά παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Αυτή την έκκληση κάνουμε. Από μια άλλη μεριά, ελπίζουμε να μην είναι μια μεγάλη φωτιά και να περιοριστεί γρήγορα, να σβήσει γρήγορα. Πάμε λοιπόν σε αυτά που σας χρωστάμε. Είχαμε την κυρία Τζάμπα Αλεξοπούλου. Είναι πάντα αυτό.
1: Ναι.
0: Το Τζάμπα είναι το καλλιτεχνικό της, την συνοδεύει. Έτσι κι αλλιώς, γιατί είχε πει, ήταν η πρώτη η οποία τόλμησε.
1: Ναι.
0: Όπως είχε πει στον Χριστό Ξανασταυρώνεται ο Γιώργος Ζούντας, ο αείμνηστος, ότι άμα πάμε αύριο για τον ψευτό Χριστό, να μην κολώσει κανείς. Δεν το είχαμε ακούσει σε Σύρια. Τη λέξη κολώνα, και την είχε πει πρώτος. Ο Φούντας, έτσι κι αυτή ήταν η πρώτη που είχε πει, που είπε στο φιλοδέαμο κοινό ότι δεν. Ο Τζάμπας πέθανε. Οπότε να τα ξέρετε, ο κ. Τζάμπας πέθανε παραπονεμένος. Τον πεθάναμε εμείς μαζί με ό,τι άλλο έχουμε καταφέρει να ξεπαστρέψουμε σαν κυβέρνηση. Μητσοτάκη, πάμε να την ακούσουμε να μας μιλά για τις καινούργιες δουλειές. Το παίξαμε και χθες, το ξαναπαίζουμε και σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να το σχολιάσουμε. Είναι πάρα πολύ τα σημαντικά της κυρίας Αλεξοπούλου που λέει, και οφείλουμε να τα προσέξουμε και να τα υπερτονίσουμε. Πάμε.
2: Γνωρίζουν καλά ότι όποιος θέλει να εργαστεί σε αυτή τη χώρα αυτή τη χρονική περίοδο μπορεί να το κάνει. Μπορεί να μην μπορεί οπωσδήποτε να βρει την δουλειά που έχει φανταστεί και ονειρεύεται, και αυτό συμβαίνει για όλους μας ενίοτε, αλλά πάντως σίγουρα δεν ζούμε την περίοδο του 18% ανεργία, για να ξέρουμε
3: απλώς
2: τι λέμε.
3: Απλώς όταν το 40% των μισθωτών αμείβονται με 1000 ευρώ μεικτά, δηλαδή 800 κάτι καθαρά,
2: κοιτάξτε,
3: δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό.
2: Επιστρέφουν για να κάνουν δεύτερη
3: δουλειά. Είχαμε άνεργους φτωχούς, τώρα έχουμε εργαζόμενους φτωχούς.
2: Θα σας πω. Επιστρέφουν
4: για να κάνουν και
2: Ποτέ δεν θα διαφωνήσουμε ότι όσο περισσότερος μπορεί να γίνει ο κατώτατος μισθός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μέσο μισθό και τους υπόλοιπους, ναι, δεν θα διαφωνήσουμε ότι αυτός πρέπει να αυξάνεται. Όπως νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε ότι τους φόρους εκείνους τους τεράστιους που μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm, πρέπει ή να τους μειώσουμε ή να τους καταργήσουμε.
3: Εγώ άλλο σας λέω.
2: Άρα το διαθέσιμο εισόδημα να είναι περισσότερο.
3: Είναι λάθος η συζήτηση.
2: Δεν είναι καθόλου λάθος, κύριε Μελιγκόνη.
3: Αν ο κατώτατος μισθός είναι 8,20 ή 8,50,
2: ζήσαμε τη
3: ίσως
2: γενιά.
3: Το σωστό μέτρο ευδαιμονίας ή μη είναι το πόσοι αμείβονται με τον κατώτατο. Να αμείβονται όλο και λιγότεροι με τον κατώτατο.
2: Προφανώς.
3: Όχι ο κατώτατος αν είναι 8 εκατοστάρικα ή 8,5 εκατοστάρικα.
2: Έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό, γιατί και για αυτούς τους ανθρώπους έχει τεράστια αξία και το 1 ευρώ παραπάνω. Μην το υποτιμάμε.
3: Προφανώς.
2: Έτσι, και όταν έχει 42% αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν μπορεί να λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, μωρέ, δεν πειράζει εσύ, ήταν με τον κατώτατο και τι λίγο, τι πολύ. Κάθε ευρώ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο μισθών, παίζει μεγάλο ρόλο. Έχει ανέβει λοιπόν 42% ο κατώτατος μισθός. Θυμάστε για τη γενιά μας ήτανε που ζούσαμε τη γενιά των 400 ευρώ. Γενιά μας ήτανε όταν εκεί που θέλαμε περισσότερο να εργαστούμε και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, έβρισκε ο ένας τους δύο δουλειά. Θα μου πείτε είναι
3: τώρα
2: καλύτερο
3: τον υποκατώτατο,
2: αυτό...
3: τον 400 τόσα το έκανε το κόμμα σας, θα μην πείτε προβοκάτορα.
2: Αυτό
3: όμως
2: είναι κακό. Το κόμμα μας... Ούτε
3: είναι δημοκρατία,
2: το κόμμα μας αυξάνει μονίμως τους μισθούς. Κάνει το καλύτερο που μπορεί. Σίγουρα δεν έκλεισε τις τράπεζες να πηγαίνουν να πάρουμε 40 ευρώ.
3: Έκανε τον υποκατώτατο, κατήργησε τη 13η σύνταξη.
2: Και μιλάμε
3: έκανε
2: για τα
3: πολλά
2: 7 χρόνια διακυβέρνησης, τα οποία κοιτώντας πίσω δεν θέλουμε ποτέ. Θέλουμε να πάμε μόνο μπροστά. Θέλουμε να λέμε κάθε πέρσι και χειρότερα. Και μη φαντάζεστε ότι υπάρχουν κάτι κακοί άνθρωποι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μπορούν να δώσουν περισσότερα λεφτά και δεν τα δίνουν. Υπάρχουν απλώς ρεαλιστές, όχι λαϊκιστές.
0: Αν ζούσε ο αείμνηστος Στόλης Βοσκόπουλος από την κυρία Τζάμπα Αλεξοπούλου, θα εμπνεόταν το «Ας είμαστε ρεαλιστές». Βέβαια, εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά, αλλά για να πάμε μπροστά και επιτυχημένα και επιχειρηματικά πρέπει να κοιτάμε πίσω. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε τις τιμές του πίσω, έτσι ώστε να πληρώνουμε αυτούς που θα μας πάνε μπροστά με τις τιμές του πίσω για να βγάζουμε εμείς μεγαλύτερο κέρδος. Έτσι πάει μπροστά ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα, ανεξαρτήτως. Back to the future. Ανεξαρτήτως αν ο Γιώργος ο Μελιγκόνης προσπαθούσε να της πει ορισμένα πράγματα, στο ρόλο που και ο ίδιος αποκάλεσε ως προβοκάτορας, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ακούσατε πως ξεκίνησε η κυρία Αλεξοπούλου. Όποιος θέλει να εργαστεί,
1: ναι,
0: όποιος θέλει, γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν, γιατί αυτοί είναι τεμπέληδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι χρησιμοποιεί το ρήμα θέλω. Το ότι είναι δικαίωμα το να εργάζεται ο καθένας, το δικαίωμα στην εργασία για τους συγκεκριμένους, είναι όχι ψηλά γράμματα, πολύ πιο ψηλά από αυτά τα οποία βάζουν οι τράπεζες στις καταθέσεις και οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της. Δεν την ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει όποιος θέλει να δουλέψει. Γιατί μας ενδιαφέρει το όποιος θέλει να δουλέψει? Γιατί όποιος θέλει να δουλέψει, μέσα σε εισαγωγικά, μέσα σε παρένθεση, με τους δικούς μας όρους, εργασιακούς, μισθολογικούς και τα λοιπά, θα δουλέψει.
1: Ναι.
0: Και θα το πιάσουμε εχμάλωτο. Άρα δεν είναι το όποιος έχει δικαίωμα να δουλέψει με εργασιακές συνθήκες σύμφωνα με τα δικαιώματά του και τα λοιπά και τα λοιπά, σε λογικές συμβάσεις εργασίας, υπερορίες και βάλτε ό,τι άλλο θες, λεπτομέρειες, όποιος θέλει να δουλέψει. Και ας είναι μακριά από αυτό που έχει φανταστεί, η φαντασία σου τα φταίει, ή έχει ονειρευτεί. Γιατί και εμείς είχαμε ονειρευτεί να φτιάξουμε την Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια, αλλά την πατήσαμε. Φτιάξαμε τους δικούς μας και για τους άλλους δεν προλάβαμε. Τώρα, ή να μειώσουμε, λέει, ή να καταργήσουμε τους φόρους. Σας ευχόμαστε, κύριε Αλεξοπούλου, όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση, μπράβο, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχή απέναντι στην κύριε Αλεξοπούλου, να το καταφέρετε. Μέχρι τώρα τα μαζεύετε, γιατί είμαστε χρεωμένοι, λες και δεν το ξέραμε, λες και υπήρχε μια περίοδος της ελληνικής ιστορίας που δεν ήμασταν χρεωμένοι ή δεν είχατε φροντίσει εσείς να είμαστε χρεωμένοι, οπότε αυτό θα το δούμε. Και πάνω απ' όλα να αμοιβόμαστε όλο και καλύτερα, ακόμα και με ένα ευρώ. Το καλύτερα τι σημαίνει? Το καλύτερα σημαίνει ότι θα αμοιβόμαστε με βάση το κέρδος αυτινού που μας δίνει τα λεφτά. αν αυτός που μας δίνει τα λεφτά
1: είναι ευχαριστημένος
0: και μπορεί να μας δώσει έστω και ένα ευρουδάκι, σας παρακαλώ, ένα ευρουδάκι, τότε είμαστε μια χαρά και όλο αυτό το ονομάζουμε ανάπτυξη. Μπράβο κυρία Αλεξοπούλου, ο Τζάμπας όντως πέθανε. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο.
1: Γιατί είχαμε αφήσει άλλη μια εκκρεμότητα.
0: Είχαμε αφήσει άλλη μια εκκρεμότητα χθες με τον κύριο Σιμόπουλο. Τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος επαναλαμβάνουμε και κάθε φορά θα το αναφέρουμε, γιατί εσείς είσαστε επιπόλοι και μπορεί να μην θυμόσαστε, που είπε ότι η μεσαία τάξη είναι στην Ελλάδα αυτή η οποία βγάζει 15 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Εκεί τη φτάσαμε. Αυτή ήταν η επιδίωξή μας. Να μιλάει για τον αδονισμό. Ήταν ένας όρος τον οποίο το χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις επιθέσεις και τις αναφορές που έκανε ο πανμέγιστος Άδωνης Γεωργιάδης στην Έλλας. Πάμε.
4: Κοιτάξτε, μίλησε για αδονισμό. Όταν θυμίζουμε την πραγματικότητα, δεν είναι αδονισμός. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και κατηγόρησε ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Yeah. Χαϊδεύουνε τους τρομοκράτες, κύριε Τσιγουρή.
5: Γιατί το λέω αυτό.
4: Ποια καταδίκη? Γιατί στη δολοφονία ήταν η καταδίκη. Δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν έρχονται σπίτι μου μασκοφόροι με τρικάκια? Δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν έρχονται σπίτι μου ή σπίτι μας και γράφουν δολοφόνοι? Ένα διαχρονικό σκάνδαλο για το οποίο η χώρα έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια
6: και έχει γίνει κόπρος του Αυγή
4: και για τα οικονομικά μέτρα τι να πω, είναι μια κυβέρνηση που βελτιώνει συνεχώς το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Έτσι, αυτή είναι η πιπιλοκαλαμέλα, ότι βελτιώνουμε το γενικότερο εισόδημα, όπως και το 42% αύξηση του κατώτατου μισθού, που το οποίο το πήραμε από τον υποκατώτατο, αλλά με πληθωρισμό πάνω από 40%, και είμαστε μια χαρά.
1: Θα κάνω μια διόρθωση εδώ, γιατί δεν ακούστηκε ολόκληρο όπως έπρεπε. Μασκοφόροι εκδικητές με δολοφονικά τρικάκια.
0: Με δολοφονικά
1: τρικάκια. Όχι απλά τρικάκια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μην ρίχνετε τρικάκια, γιατί υπάρχει περίπτωση, καθώς τα πετάτε, να σας πετάξουν στο πλησίαστο αστυνομικό τμήμα. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Τώρα, το να μην έχεις να φας δεν είναι τρομοκρατία. Το να μην έχεις να πας το παιδί σου σε ένα καλύτερο σχολείο δεν είναι τρομοκρατία.
1: Το να σου παίρνουν το σπίτι δεν είναι τρομοκρατία.
0: Το να σκέφτεσαι να ανοίξεις το air condition με 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί μετά θα σου έρθει η λυπητερή, δεν είναι τρομοκρατία. Το να μην έχεις να πας σε ένα νοσοκομείο δεν είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι ό,τι ορίζει ο Mr. Sim.
1: Τα τρικάκια, ναι. Στην προκειμένη.
0: Εγώ πιστεύω ότι με το Σιμόπουλο πρέπει να το βγάλετε αυτό μια εφαρμογή στη Νέα Δημοκρατία. Με κάρτα SIM που θα είναι Σιμόπουλος η αναφορά, να μπαίνει μέσα στο κινητό και να λέει αυτές τις παπαρατζολίες. Έτσι. Οπότε θα πατάτε το κινητό κατευθείαν στην εφαρμογή SIM, κατευθείαν Σιμόπουλος. Θα βάλετε και ένα κωδικό, βάλτε 2.0. Okay, βάλτε το και δύο φορές, γιατί απαιτεί 4 ψηφία. 2.0, 2.0. Είσαστε μια χαρά και θα ακούτε αυτές τις παπάντζες διαστόματος Σιμόπουλου. Αν θέλετε πάντως περισσότερες παπάντζες, γιατί είχαμε και τα καύσιμα τις προηγούμενες μέρες, πάρτε και μια παπάντζα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει το χουβαρντά με τα λεφτά που τραβήξαν τα δηληστήρια. Δηλαδή, τα δηληστήρια τραβήξαν.
1: Τα δηληστήρια βγάλανε κέρδος τρελό σε αυτή την περίοδο.
0: Υπέρτρελό.
1: Ναι. Μείωσαν με δική τους πρωτοβουλία ελάχιστα τις τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Και ο Πρωθυπουργός μας αναδεικνύει αυτή την επιτυχία της κυβέρνησης.
0: Α, μπράβο. Πάμε.
7: Κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Αυτή αυτοί που χειροκροτάνε αποκλείται να είναι βουλευτές και μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είναι από το σόου του Μαστοράκη που βάζανε κάτι ηχογραφημένα χειροκροτήματα.
1: Από τα φιλαράκια.
0: Από τα φιλαράκια. Και από κάτω. Ο κύριος Μητσοτάκης μου θύμισε έντονα σε μια αποστολή δημοσιογραφική που είχαμε πάει παλαιότερα. Ένας καλός συνάδελφος είχε γενέθλια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και επειδή τότε σέρβιραν καφέ, πορτοκαλάδες και ποτά αεροπορικές εταιρείες, είπε στους αεροσυνοδούς: κεράστε το αεροπλάνο. Κεράστε το αεροπλάνο. Παρακαλώ, κεράστε το αεροπλάνο. Σήμερα έχω γενέθλια. Και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Μητσοτάκης. Χουβαρντάς μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
1: Αλλά χωρίς δική του.
0: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει για το politik.gr για αυτή
1: την. Κυρία Έλενα Ιατρίδου, ναι.
0: Η Έλενα Ιατρίδου, politik.gr για την περίφημη μείωση των καυσίμων.
2: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου μετά από συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια. Κάποιος λίγο πιο καχύποπτος από εμένα θα έμπαινε στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων για να δει τι συνέβη μόνο μέσα στον Ιούλιο. Και τι θα έβλεπε, ότι μέσα στον ίδιο μήνα, λίγο πριν.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
8: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
9: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Φωτιακές σε αγροτοδασική έκθεση στο Βαρθολομιό, Ηλία. Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιακές σε αγροτοδασική έκθεση στα Βορείς Ιερακλείου. Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της χώρας. Συγκαλείται και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα και αύριο το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Ξεκινά σήμερα η πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, ενός συμμετοχικού χάρτη δροσιάς για το κέντρο της Αθήνας. Τα δροσερά σημεία εμφανίζονται στο χάρτη ως Cool Pins, ενώ οι χρήστες μπορούν να προτείνουν νέα σημεία μέσα από τα social media με το χάρτη στα Cool Roots. Συνελήφθηκε θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 60χρονος που το πρωί στο εκδετήριο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών, τον 53χρονο στο χέρι και τη 48χρονη στο πόδι. Οι δύο τραυματίες παίρνουν εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα συνάντηση του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών με διαμεσολαβητές στο Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις βλάβες σε κτίρια που έχουν προκληθεί στην περιοχή, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων μετά από νέα συνάντηση που είχε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αντιπροσωπεία τους. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται από το 2026 έως το 2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή ως 4, Μποφόρ, το μεσημέρι νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική-βορειοδυτική ως 5 και τοπικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα, 84 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, ΑΒΕΚ Σάβας Παναγιωτίδης, πάντα μαζί, την ίδια ώρα κάθε μεσημέρι, πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πιπίλο καραμέλα, πάμε μέρος δεύτερον, γιατί θα ακούσετε πολύ πιπίλα, πολύ παπάτσα και πολύ καραμέλα. Αυτά έχουμε, αυτά προσφέρουμε. Όσοι τα πιστεύετε, πολύ καλά κάνετε και τα πιστεύετε, και από εδώ και πέρα θέλουμε κάτι πολύ απλό από εσάς, να αρχίσετε να ψήνετε, γιατί όλο εκεί στο 26 μας έχουν, 28 και 8, 29 και 9 εκεί μας έχουν, αρχίσετε να ψήνετε με την πιπίλο καραμέλα ή με αυτήν την καινούργια εφαρμογή, την κάρτα SIM, κάρτα Σιμόπουλος, που θα κατεβάσετε στο κινητό σας, να λέτε αυτές τις πιπίλο καραμέλες και στους άλλους, μας σκεψίσουμε κανέναν και ξεπεράσουμε
1: γι' αυτό που λες. Με τη φράση του Oscar Wilde ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Και ευχαριστήσεις και όλους τους αρμόδιους. Ναι. Ξεκίνησε ο πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, την ομιλία του.
0: Δεν είναι για καλό όμως αυτό που είπε.
1: Την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 37 προγράμματα για τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλά, αφού δεν είχαμε τέτοιο. Αυτό είναι κοστολογημένο, δηλαδή. Για να ξέρουμε, δηλαδή. Γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης εφαγώθησαν.
1: Αυτό δεν είναι Ταμείο Ανάπτυξης, είναι Εθνικό Πρόγραμμα
0: Ανάπτυξης. Εθνικό πρόγραμμα είναι υπερανάπτυξη αυτό. Βέβαια. Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Αυτό με τον Όσκαρ Ουάιλντ τώρα
0: πάρα πολύ ωραία. Το ότι διαβάζει το Υπουργείο Οικονομικών Όσκαρ Ουάιλντ θεωρώ ότι είναι, αν μη τι άλλο, ελπιδοφόρο. Και μια που ανέφερε τον Πρωθυπουργό ο Σάβας, θα πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι δήλωσε.
1: Στην Πνίκα.
0: Η Πνίξ.
1: Ναι, η Πνίξ.
0: Εκεί που ήταν η εκκλησία του Δήμου, εκεί που γινόταν δηλαδή η συνέλευση των Αθηναίων, και είναι λόφος, το γνωρίζετε όλοι, και ξέρεις ότι αν ανεβαίνεις σε ένα λόφο, ευχωρίζει από διάφορα συναισθήματα και από έμπνευση, οπότε λες και κάτι παραπάνω. Ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός μας αυτά την δήλωση την έκανε στα αγγλικά, οπότε δεν θεωρώ ότι την κατάλαβαν και πολύ. Όσοι την κατάλαβαν, εμείς την απομονώσαμε σε ένα της σημείο, σε μια αποστολή του λόγου του Πρωθυπουργού, για κανένα λόγο, γιατί το θεωρούσαμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια έκπληξη για μας, δεν το περιμέναμε. Θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε.
2: Με φόντο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το βλέμμα στην κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πνίκα επιχείρησε να αλλάξει την ατζέντα και να προτάξει την μετριοπαθή, όπως είπε πολιτική, ως αντίβαρο στο λαϊκισμό.
3: You can win elections by being a moderate centrist. By being a moderate centrist, you can defeat the populace by delivering on your on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another.
0: Και είναι στο Big Floyd. Εμείς όταν ακούσαμε δύο φορές another, λέμε τι θα πει, another brick in the wall.
1: Βέβαια. Εμένα η αγαπημένη μου λέξη είναι η λέξη, σε αυτό το ηχητικό που ακούσαμε, η λέξη moderate. Moderate centrist. Ναι. Μετριοπαθής κεντρός.
0: Τι είναι ο μετριοπαθής κεντρός? Καθομιλουμένη, ακροκεντρός. Ναι. Δηλαδή, τι είναι αυτός ο οποίος το παίζει κεντρός και βάζει μέσα ό,τι ακροδεξιό υπάρχει, το προβάλλει, τους δίνει θέσεις, τους δίνει αξιώματα, τους δίνει και ρητορική, έτσι ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, καθόμαστε εμείς στο κέντρο και ανακατεύουμε με την κουτάλα, ξεκινώντας από ακροδεξιά. Έτσι, μην το κάνετε διαφορετικά και θα χυθεί επάνω σας το μείγμα.
1: Και με μετριοπάθεια.
0: Με μετριοπάθεια πάνω απ' όλα, μαζεύουμε ό,τι ακροδεξιό υπάρχει. Και το ονομάζουμε moderate. Βέβαια το moderate σημαίνει και μέτριος. Πολλά βαρύς και όχι, που λέγαμε. Και όπως ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει ως αγαπημένο της καφέ τον μέτριο και πάντα ψηφίζει και προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι μετριότητα ναι, υπάρχει, της δίνει η πλειοψηφία.
1: Αλλά σε αν. Αυτό το moderate που είπες, μέτριος σημαίνει ως επίθετο.
0: Ως επίθετο.
1: Ναι. Ως ρήμα, ναι. Πέρα από μετριάζω και μετριάζομαι, σημαίνει και προοδεύω.
0: Και προοδεύω, ναι. Ναι, ναι.
1: Πού και πού. Υπήρχε και κρυφό νόημα.
0: Πού και πού, είμαι και αλεπού. Ναι. Πού και πού. Και πάντα αυτά τα είπε με το βλέμμα στις κάλπες. Σαν το βλέμμα το οποίο.
1: Νόμιζα στο κέντρο.
0: Όχι, το βλέμμα πάντα στις κάλπες. Αυτό το βλέμμα, το ξεντερκές, αυτό το βλέμμα το οποίο πιστεύω ότι όλους σας έχει τουλάχιστον μια φορά μαγεύσει στη ζωή. Αυτά είπε στην
1: Πνίκα. Βλέμμα που τρυπάει.
0: Ναι.
1: Είναι βλέμμα που τρυπάει σίγουρα.
0: Βλέμμα που τρυπάει, το ακούσατε. Ξέρετε τώρα πλέον τι σημαίνει moderate.
1: Centrist.
0: Centrist. Centrist. Μιλάμε σε καμιά σέντρα. Centrist είναι. Οπότε τελειώσαμε και αυτά με τους ακροκεντρικούς. Την ίδια ώρα όμως που έλεγε αυτά, μια άλλη κυρία της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
1: Και του κέντρου, θα έλεγα εγώ, ναι.
0: Ναι. Και αυτή από το κέντρο, ορμόμενη, ναι, ναι. Η Άννα Διαμαντοπούλου. Αποκαλύπτει, κάνει έναν, πώς να το πούμε, ένα συνδυασμό,
1: ναι,
0: ημερομηνιών,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και γεγονότων.
1: Μια σύνδεση.
0: Μια σύνδεση, προβλέποντας έτσι πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Όχι ακριβώς ημερομηνία, αλλά ναι, γενικότερο περίοδος, πλαίσιο.
0: Ναι, περίοδος, πλαίσιο, χρονικό πλαίσιο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Άννα μας.

0: Πάσοκ συσχετίζουν την ημερομηνία των εκλογών με τη δίκη των υποκλοπών.
1: Με αυτά που ακούμε για τον κύριο Ντίλαν, για την δίκη που εκκρεμεί στο Ισραήλ, για τη δίκη που εκκρεμεί στην Αθήνα το Δεκέμβριο, πιθανόν η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών.

0: Λίγο βομβίτσα αυτή που έριξε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Με αυτά που ακούμε και, και για τον Ντίλιαν, είπε ότι και για την δίκη του που εκκρεμεί και εδώ και στο Ισραήλ. Πιθανόν η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί από το ημερολόγιο των δικών ή πως να μην γίνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και αυτό το ημερολόγιο των δικών. Βασικά, εμείς αυτό το Πασόκ δεν το θέλουμε. Και μάλλον χαλάσανε και την Άννα τη Διαμαντοπούλου. Γιατί εμείς θέλουμε ένα άλλο Πασόκ, να λέμε εμείς σήκω, να σηκώνει το Πασόκ, να λέμε εμείς κάτσε, να κάνετε το Πασόκ. Πήγαινε, έλα, φέρτο. Κάτι τέτοιο θέλαμε δηλαδή εμείς, κάτι σαν ακύλα Πασόκ, να του λέμε και να φέρνει. Και καταλαβαίνετε ότι και από εκεί δεν έχουμε κανένα αποκούμπι. Τι να κάνουμε, θα τη βγάλουμε μεσημέρι. Είναι απόγευμα, είναι βράδυ. Να, και εμείς τώρα μεσημέρι, εδώ όταν ακούμε εμείς τα ηχητικά, τι να κάνουμε. Βλέπουμε τα τουρκικά
1: που παίζουν, ναι,
0: που παίζουν στο Sky. Πρέπει να ξεχρεώσουμε και τον Ατζούν. Από την άλλη,
1: νομίζω άλλη ότι αυτό ήταν παλιό.
0: Μεγάλη,
1: ναι, ότι...
0: άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Σανσάν με τον Ατζούν. Τέλος πάντων, ποιος είναι ο Σανσάν και ποιος είναι ο Ατζούν, μια μέρα θα καταφέρουμε να σας τα εξηγήσουμε.
1: Άλλη μέρα, ναι, σίγουρα.
0: Άλλη μέρα, ναι, σίγουρα. Πάμε τώρα σε μια τεράστια μονομαχία που συνετελέστη πριν από λίγες μέρες, προχθές αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε ένα από αυτά τα στούντιο τα οποία τα παίρνει σβάρνα ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί το να κάθεται να ασχολείται με το ΕΣΥ είναι μια τελείως βαρετή υπόθεση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί το έχουμε φτιάξει τόσο τέλεια που πηγαίνει από μόνο του πλέον το ΕΣΥ, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε, και ασχολούνται μόνο οι γνωστές συμμορίες της μιζέριας. Αυτές μας έχουν μείνει, μας έφυγε και η αγαπημένη μας από εκεί που την είχαμε και μας έλεγε ότι όλα είναι μια χαρά στο ΕΣΥ.
1: Η Ματίνα.
0: Τι ωραία τα χρόνια με τη Ματίνα. Που λέγαμε ότι το ΕΣΥ δουλεύει ρολόι, μα είναι σταματημένο. Άλλο ρολόι, κοίτα. Κατάλαβες. Και περνούσαμε εξαιρετικά. Τη βάζαμε και τη Ματίνα σαν τον κούκο να βγαίνει κάθε μία ώρα να λέει την ώρα.
1: Σε διαφορετικό κανάλι.
0: Και ήμασταν εξαιρετικά. Τώρα πλακώσαν κάτι παλιοκομμουνιστές. Μας τα λένε διαφορετικά. Είναι λίγο μίζεροι. Δεν θέλουν και να εργαστούν, αλλά τους χρωστάμε και καμιά 13.000 ώρες υπερορίες επειδή δεν εργάζονται.
1: Μέρες.
0: Υπερορίες επειδή δεν εργάζονται. Που να εργαζόταν κιόλας. Οι τεμπέληδες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Είχε πάει λοιπόν σε ένα από αυτά τα στούντιο που πηγαίνει και του κάνουν δυσκολότατες ερωτήσεις του κυρίου Άδωνη. Δηλαδή τον καλούν Τετάρτη και του λένε τι μέρα βλέπετε να είναι αύριο. Λέει αυτός πιθανολογώ Πέμπτη, γιατί ήταν χαλασμός μες στο στούντιο. Ο πρωθυπουργός έκανε. Βαρύγδουπη δήλωση. Δήλωση. Ήταν όμως καλεσμένος και ο κύριος Τσουκαλάς. Από αυτό το άθλιο Πασό.
1: Ναι. Και ερχόμενο στο στούντιο, τον είδε ο Άδωνης.
0: Έδωσε και εντολές.
1: Σαγάτος
0: από Φλωράτος. Τον έδωσε εντολή αμέσως στο σκηνοθέτη. Ναι, έχουμε κάνει και αυτό το επάγγελμα, γιατί είμαστε πολυτεχνίτες και ερημοσπίτες. Έχουμε κάνει και σκηνοθεσία. Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουν μπροστά του, και επειδή δεν υπήρχε φρουρά.
1: Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο νοσοκομείο Νίκαιας.
0: Παρεπιπτόντος. Και διέταξε το σκηνοθέτη να δείξει τον κύριο Τσουκαλά. Ήταν μεγάλη κόντρα για αυτού. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που τους πήγαμε και αθωώθηκαν.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Γιατί αθωώθηκαν, θα σας το πούμε εμείς.
0: Το τι έχει γίνει με τις προανακριτικές εξεταστικές που δεν γίναν και με τις ασυλίες που έπρεπε να έρθουν και δεν. Και αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σε ένα χρόνο. Όχι παρελθόντα, είναι ουδέτερο.
1: Ναι.
0: Ναι, neutral time.
1: Ναι.
0: Okay. Για να λέμε και τον κύριο Μητσοτάκη τα αγγλικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη μεγάλη αυτή κόντρα.
2: Η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης χτύπησε κόκκινο όταν συναντήθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα Άδωνης Γεωργιάδης και Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να και ο φίλος Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
5: Πήγε κουβά.
3: Γιατί?
5: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
3: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα.
4: Τέσσερα παραπέμπτε. Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο τέσσερις.
3: Παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
4: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πέθατε τα αρέστα σας.
3: Θα αθωθούν και οι τέσσερις.
5: Το δικαστήριο απαλλάσσει τον κατηγορούμενο λόγω βλακείας. Λύεται η συνεδρία σας.
0: Όχι, φίλε Κροατή, μην το υποτιμάς. Θα είναι η επόμενη μορφή απαλλαγής. Ναι. Έτσι. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι υπάρχουν και κάμποσοι παραπάνω από μια χούφτα οι οποίοι έχουν πάει στο φυσικό δικαστή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν παρουσιαστεί βέβαια ακόμα, όπως δεν εμφανίστηκε και ο δικαστής στις περιπτώσεις του Χασάπη, του Φραπέ κτλ. Προφανώς λόγω φόρτου εργασιών. Αλλά μην το υποτιμάτε. Διόλου απίθανο οι αποφάσεις πλέον να είναι και αυτές. Ότι απαλλάσσει το λόγο βλακείας αφού δεν μπορούσε να το κάνει καλά.
1: Ναι.
0: Τώρα απαλλάσσουμε. Ο θέμα ήταν να το κάνει και να μας πάρουν χαμπάρι. Τώρα ότι μας πήραν όχι απλώς χαμπάρι, αλλά το χαμπάρι το γράφουμε μόνο μικρογιώτα, γιατί ήταν πολλοί αυτοί που μας πήρανε. Καλύτερα είναι να τον απαλλάξουμε λόγω βλακείας. Κάτι ανάλογο βέβαια έγινε και στους δύο από τους έξι που οι δύο απαλλάξαν. Γιατί, ναι.
1: γιατί
0: βλακοδέστατα και έκαναν κουμάντο.
1: Ή υφιστάμενοι.
0: Και εμείς τι ήμασταν. Ωραία, εξαιρετικά. Λειτουργεί, να το κρατήσουμε. Λοιπόν, γιατί αν δεν λειτουργεί το πετάς παίρνεις κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τώρα για την πολύ μεγάλη αδικία που
1: υφίστανται.
0: Που υφίστανται όλοι. Μαζί μας θα κάνετε το όλοι. Όλοι αυτοί. Το τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός χθες. Πάμε να τον ακούσουμε και να τον αποθεώσουμε. Τον αποθεώσουμε φυσικά είναι δεδομένο.
6: Παρά τις διώξεις σε βάρος τεσσάρων Γαλλέζων βουλευτών και με ενωπή την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Αμαρτωλού Οργανισμού, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τους αντιπάλους του για πύργο λάσπης, συσχετίζοντας τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την κριτική της αντιπολίτευσης.
7: 13 συνάδελφοί μας κατηγορήθηκαν άδικα, ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε έτσι σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.
0: Η μεγαλύτερη δολοφονία που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι η δολοφονία της λογικής και των επιχειρημάτων. Αυτή είναι η πρώτη. Έτσι, βασική αρχή της διαλεκτικής. Την έχουμε όχι καταδολοφονήσει. Την έχουμε περάσει με μεδραλιοβόλα από αυτά που έχουν στα βορίζια. Θέλετε να πάμε και παρακάτω, να πάμε παρακάτω. Όποιος κάνει κριτική, οπλίζει το χέρι κάθε ανεγκέφαλο. Ή μπαχαλάκια. Αυτή είναι η λογική μας. Τι θέλετε? Δεν τη θέλετε.
1: Να ρωτήσω
0: κάτι. Όσοι δεν συμφωνείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που συμφωνούν και αυτούς οι οποίους θα καταφέρουμε να πείσουμε.
1: Όταν ήταν αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία, δεν έκανε κριτική.
0: Έκανε κριτική.
1: Εκεί δεν όπλιζε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι. Γιατί? Δεν ακούγανε την τις μέρες εκείνες.
1: Α.
0: Δεν ακούγανε. Είχαν λεφτά, παιδί μου, και βγαίναν έξω και πήγαν μπύρες. Αυτά ξέρεις τι βρωμόπεδα είναι. Άμα τους δώσεις πλατεία και μπύρα, ξεχνιούνται. Είναι και πολύ καλή στροφοκαιροτεχνία. Τελείωσε η υπόθεση.
1: Διαβάζω εδώ στα διεθνή. Μειώνεται στο μισό ο ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Όχι στην Ελλάδα προφανώς. Η Σουηδία μείωσε στο ΦΠΑ, το ΦΠΑ στα τρόφιμα από τον Απριλίο, επιτυχάνοντας τη μείωση του πληθωρισμού στο μείον 6,6%.
0: Ναι, γιατί? Γιατί όπως πολύ σωστά είπε η βούλτεψη.
1: Δεν θα περάσουν, δεν.
0: Όχι, πεινάνε.
1: Α, Σουηδία, πεινάνε.
0: Πεινάνε στη Σουηδία, το είπε η βούλτεψη.
1: Τη σκητάλη πήρε η Αυστρία από την 1η Ιουλίου, ενώ σειρά έχει η Δανία. Στην Ελλάδα περιμένουν.
0: Δανία.
1: Δανεικά.
0: Με δανεικά. Οι Σουηδοί που πεινάνε και οι αυτοί που έχουν τα δανεικά. Ορίστε, αν θέλετε να καταντήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Κάτι θα βρούμε για την Αυστρία. Αν θέλετε να καταντήσουμε σαν αυτούς, το επόμενο είναι να έχουμε 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα. Αν θέλετε να καταντήσουμε λοιπόν σε αυτό το χάλι, ακολουθήστε τους. Ενώ εμείς είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι παράδεισο.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης στις τοποθετήσεις που επικαλείται.
0: Ο Γιαμάλ Χατζηδάκης.
1: Ναι, ο Γιαμάλ θα ακούσουμε
0: παρακάτω. Ο Γιαμάλ Χατζηδάκης.
1: Δεν ήθελα να το προδώσω, ναι. Που επικαλείται μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Πεχταρά μου!
1: Ναι, σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ καταλήγει στους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί? Το 6,1%.
0: Γιατί?
1: Έτσι επικαλείται την μελέτη.
0: Ναι, γιατί
1: έτσι
0: όμως.
1: Λέει η μελέτη. Γιατί το λέει η μελέτη.
0: Γιατί κάποιοι βουτάνε. Εμείς δεν έχουμε το μηχανισμό για να τους βρούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, εμείς... ναι. Το 19%
0: λοιπόν, 13 ήταν οι συνάδελφοι. Οι υπόλοιποι 13 τη γλίτωσαν. Πήγανε στο φυσικό και στον χημικό και τα λοιπά. Άρα πρέπει να μας ζητήσετε και συγγνώμη.
1: Μετά έχουμε Εθνική ή Χατζηδάκη πρώτα.
0: Όχι, πρώτα έχουμε. Πρώτα έχουμε Εθνική.
1: Πρώτα έχουμε Εθνική. Okay, okay,
0: ωραία. Γιατί πάμε να ακούσετε.
1: Θα τοποθετήσει εγώ λάθος.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα γιατί έχουμε ομαδάρα και γιατί θα κερδίσουμε σε εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ίσον Ισπανία. Τι, πώς, ακούστε.

0: συνεχείς αναφορές ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο.
1: Τελέ Μαραδόνα, Μαλδίνη, Ρωμάριο, Κριστιανό, Ρονάλδο,
2: Ελβίβε, Ινιέστα, Μπέκα, Μικάκα.
0: Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: Είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια!
2: Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: Το σφύριγμα που ακούτε στο ηχητικό δεν είναι από το,
1: από το τραγούδι.
0: Από το τραγούδι, μάλλον έχει σφυρίξει η κυβέρνηση. Γιατί εντάξει, όλα τα περιμέναμε, αλλά να είναι η Νέα Δημοκρατία Εσπάνια και να έχουμε κατακτήσει και το παγκόσμιο τίτλο, δεν το περιμέναμε. Αλλά εμείς όπου δούμε ζούρλα, τρέλα και κορδέλα, την υποβοηθάμε, την προωθούμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουν και αυτοί μετά να σε. Πώ ελιγιομπουλά. Συνεργαστείτε για να συνεργαστούμε. Για να συνεργαστούμε κι εμείς.
1: Με τη βότκα την πρέπουσα.
0: Με τη βότκα την πρέπουσα. Καλά, αυτά τα λένε και χωρίς βότκα. Σκεφτείτε να πίναμε κιόλας. Τι θα γινόταν από πνευματόδης, θα γινόμασταν ενοπνευματόδης. Πάμε τώρα.
1: Στο Λαμίν.
0: Στο διατάφτα. Γιατί από τη στιγμή που είμαστε Εθνική Ισπανία, έχουμε μια παιχτάρα που μας εξηγεί τα πάντα. Η Εθνική Ισπανία έχει το Γιαμάλ, εμείς έχουμε το Γιαμάλ Κωστή.
1: Και ναι.
0: Ή Γιαμάλ Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε.
2: Ολέ!
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική.
0: Πάντως, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ήταν για πολιτικές εντυπώσεις, ήταν για διώξεις.
3: Ναι.
0: Ας το πει κάποιος, γιατί είναι αντιπρόεδρος.
1: Οι οποίες έγιναν και τέσσερις από αυτές.
0: Ναι.
1: Διώξεις.
0: Ναι. Και έγιναν. Ας το πει κάποιος, γιατί είναι αντιπρόεδρος. Θα δείτε εκεί, πηγαίνοντας στο. Υπάρχει πινακάκι.
1: Ναι.
0: Γιαμάλ Χατζηδάκης. Χτυπήστε και πείτε του. Ακολουθεί ένθετο. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού. Και μετά έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 94 ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν η Εύη Ρετίβη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα και μαζί μας ο Σάββας Παναγιώτης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ένα εξαιρετικό βράδυ που φαντάζομαι ότι και εσείς αισθάνεστε με αυτήν την κυβέρνηση πορταλητές κόσμου.
1: Βέβαια.
0: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 94. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού Θανάσης Βέγκος σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στο πλαίσιο της.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
9: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημητσπέρα, τι μου κάνετε? Εμείς όλοι εδώ περιμέναμε πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή. Γιατί έχουμε φέρει φοβερά κομμάτια. Γιατί και σήμερα έχουμε να παίξουμε υπέροχα κομμάτια μέσα από την φοβερή, την ανεπανάληπτη δεκαετία του 70. Μια δεκαετία που έχει αφήσει φοβερές μελωδίες να μας συντροφεύουν τα επόμενα χρόνια. Και ποιος φανταζόταν τότε ότι ακόμα και τώρα, 50 χρόνια μετά, θα ακούμε αυτά τα τραγούδια? Κανείς. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι ο Γιάννης Ξαγοράρης στο μικρόφωνο και μαζί του βεβαίως αχώριστοι καπαδόκες, αχώριστοι φίλοι, ο Ντίνος Classical που έχει πάρει τη θέση του πίσω από την τεράστια κονσόλα του ήχου, και ο κύριος Φέδων Πιπέρης στα social και στην γραμματιακή υποστήριξη. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εδώ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ και πιστεύω να μείνετε κι εσείς μαζί μας, γιατί έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά κομμάτια. Φοβερές μελωδίες και σήμερα θα κατακλείσουν το σταθμό μας. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Μουσική από αγνό βινήλιο. Πάμε, το πρώτο κομμάτι που είναι έτοιμο φεύγει. Πάμε λοιπόν με μια φοβερή μπαλάντα. Το κομμάτι ξεκινάει μάλλον σαν μπαλάντα. Η τραγουδίστρια ψιθυρίζει, μας προετοιμάζει για τη διάθεση. Είναι το Love Hangover. Μια μεγάλη επιτυχία της Diana Ross. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το Μάρτι του 76. Είναι γνωστό για τον δίσκο ρυθμό του. Έρχεται σε λίγο, ο Σονούπο. Λέξη hangover άλλωστε σημαίνει το αίσθημα της κούρασης, το αίσθημα της ζάλης μετά από κάτι υπερβολικό. Εδώ περιγράφει το μεθύσι και τα συναισθήματα ενός δυνατού έρωτα. Ξαφνικά θα λάτα ενός δυνατού έρωτα. Ξαφνικά θα αλλάξει ο ρυθμός. Γίνεται πιο γρήγορος,

0: only thing which relaxes my soul is good music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό είναι το funk νούμερο 49. Ένα διάσημο rock τραγούδι από το αμερικανικό συγκρότημα James Gang. Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει το 1970 στο άλμπουμ James Gang Rides Again. Γνωστό για τον ξεσηκωτικό ρυθμό και το δυναμικό solo drums που έρχεται. Joe Walsh, Jim Fox και Dale Peters.

0: favorite radio program. It's a hit.
1: Λοιπόν, άλλο ένα μεγάλο hit έρχεται και μάλιστα ορχιστρικό. Ηχογραφήθηκε το 1973 από την Love Unlimited Orchestra του Barry White. Έγινε ένα από τα ελάχιστα ορχιστρικά τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard και θεωρείται μεγάλο ορόσημο για τη δημιουργία της μουσικής disco. Love Unlimited ήταν ένα φωνητικό γυναικείο τρίο που υποστήριζε τον Barry White. Υπάρχει και μια συμμετοχή της Eurovision με αυτό το όνομα, αλλά δεν σχετίζεται με τον Barry White. Ας πρόλαβα. Είναι το Love's Theme, το ερωτικό θέμα που όλοι σίγουρα το θυμάστε.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα διάσημο τραγούδι της βρετανικής folk σκηνής. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Michael Coleman και Brian Burke, γνωστοί και ως Burke και Jerk. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1977. Πήγε κατευθείαν στην κορυφή των βρετανικών chart. Ένας φόρος τιμής, θα λέγαμε, στο διάσημο Άγγλο ζωγράφο Ellis Lowry, γνωστός για τους πίνακές του με βιομηχανικές σκηνές και φιγούρες που έμοιαζαν με τα σπίρτα, τα γνωστά ως Matchstock Men. Εξού και το όνομα του κομματιού, Matchstock Men and Matchstock Cats and Dogs.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στη δεκαετία του 70 και πάμε 1976. Ένα πολύ διάσημο funk κομμάτι από τους Ohio Players. Uchiku. Μεγάλη επιτυχία. Ή αλλιώς Uchiku. Από το άλμπουμ των Ohio Players Contradiction. Uchiku λοιπόν. James Williams, Clarence Churchill, Leroy Bonner, Marshall Jones, Ralph Middlebrooks, Marvin Pierce και William Beck. Σας παρουσίασα όλη την ομάδα.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Άλλο ένα διάσημο δίσκο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1975 από τον Αμερικανό παραγωγό και συνθέτη Van McCoy. Είναι το The Hustle. Είναι ο Van McCoy και η ορχήστρα του Soul City Symphony, όπως λεγόταν. Ορχιστρικό κομμάτι χωρίς πολλά λόγια. Μόνο Do The Hustle. Είναι αυτή η φράση που επαναλαμβάνεται και η οποία και έγινε ο ομώνυμος χορός εκείνης της εποχής. Do The Hustle.

Αυτός είναι ο Βαν Μακκόι και αυτή είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Κυριολεκτικά. Έχουμε πάει ήδη στο 1975 και συνεχίζουμε. Πάντα στη δεκαετία του 70. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη. 4 με 6 το απόγευμα εδώ πόλου, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά.

Μαρινάκης συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Εδώ είμαστε. Εκτός του και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και έρχεται ο Barry White με το άλμπουμ Let the Music Play. You see the trouble with me. Μεγάλη επιτυχία για το 1976. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Barry White μαζί με τον Ray Parker Jr. που αργότερα τον γνωρίσαμε στο Ghostbusters. Ένα τραγούδι για αυτούς που είναι μόνοι χωρίς αγάπη.

0: Μόνο μεγάλες επιτυχίες ακούμε εδώ. Barry White, You See the Trouble With Me.
1: Why compete against it when you can have it now?
2: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
1: Real Rock Radio.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που έχουμε εδώ είναι το Get Down. Είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής Gene Chandler. Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 78 και έγινε μεγάλη επιτυχία της δίσκου. Ήταν η δεύτερη μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη μετά το διάσημο Duke of Earl, αν το θυμάστε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με ένα διάσημο τραγούδι από το χώρο της disco και του funk, από το αμερικανικό συγκρότημα Positive Force. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 από την ιστορική δισκογραφική εταιρεία Sugar Hill Records. We got the funk. Και είναι η Positive Force. Είναι ένα συγκρότημα 8 ατόμων που δημιουργήθηκε το 1977 στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, με κύριους τραγουδιστές την Brenda Reynolds και τον Albert Williams. Το τραγούδι αυτό έχει έναν χαρακτηριστικό ρυθμό που σε κάνει να θέλεις να χορέψεις. Ένα mid-tempo groove, θα λέγαμε. Ακούγονται διασκεδαστικές φωνές από πάρτι και διάφορα συνθήματα, όπως Don't Stop και τέτοια. Πούμε και κάτι που ίσως δεν ξέρατε, πριν γίνουν γνωστοί οι Positive Force με το δικό τους όνομα, το ίδιο συγκρότημα συμμετείχε κάνοντας τα πάρτι φωνητικά χωρίς να αναγραφεί στα credits στο διάσημο τραγούδι, πιο, στο Rapper's Delight των Sugar Hill Gang.

άλλο ένα δίσκο κομμάτι του 1980 αυτή τη φορά. Ray Dorsett από τους Mango Jerry συμμετέχει. Εδώ έχουμε την Kelly Marie. Ray Dorsett έγραψε το κομμάτι. Feels like I'm in love. Και εννοούσε τον Elvis Presley. Ο Elvis πέθανε πολύ πριν το τραγουδήσει. Έτσι ο Ray Dorsett τον Mango Jerry το έδωσε στην Kelly Marie. Μεγάλη, φοβερή επιτυχία. Σεπτέμβρη του 1980. Feels like I'm in love. Χαρώ πως είμαι ερωτευμένος.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Έρχονται οι Shalamar. Το τραγούδι τους κυκλοφόρησε το 1978 στο δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Disco Gardens. Take that to the bank. Οι στίχοι παίζουν με τραπεζικούς όρους, παρομοιάζοντας την αληθινή αγάπη με μια ασφαλή οικονομική επένδυση. Οι τραγουδιστές στο κομμάτι ήταν ο Gerald Brown, ο Jeffrey Daniel και η Jody Wadley.

0: We got more hits for you, so stay
1: it's
0: tuned.
1: Showtime.
2: Εκτός τόπου και χρόνου, ξανά πίσω, πάμε στο 1976 πάλι, έχουμε τους Βρετανούς The Real Thing. Κομμάτι γράφτηκε από τους Ken Gold και Michael Denn. Μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι το κομμάτι You to me are everything. Για μένα είσαι τα πάντα. Με φοβερούς στίχους.

To Me Are Everything. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Let's get crazy! Now that's what's happening. Ακριβώς. Εδώ έχουμε τώρα μια αφροποπ μπάντα, τους Οσιμπίσα, 1975. Κυκλοφορούν το δίσκο Welcome Home και ξεχωρίζουν για το ρυθμό και τη χαρούμενη ενέργεια. Είναι το Sunshine Day. Η μπάνκα είναι η Οσιμπίσα, οι οποίοι ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1969 από μουσικούς από τη Δυτική Αφρική και την Καραϊβική. Το Sunshine Day συνδυάζει αφρικανικούς ρυθμούς με funk και pop στοιχεία. Η στίχη είναι απλή και θετική.

Everybody do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, κάντε όλοι αυτό που κάνετε, ένα χαμόγελο θα φέρει μια ηλιόλουστη ημέρα. Αυτό που λέμε ευτυχείτε, ευδαιμονείτε, αυτό ακριβώς.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Aegeo Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
7: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακραία καιρικά φαινόμενα εκτός τόπου και χρόνου, και αυτό είναι το τραγούδι New York Groove. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τον Άγγλο Russ Ballard το 1975 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από το συγκρότημα Hello. Έγινε πάρα πολύ γνωστό, ενώ αργότερα το 1978 ο Ice Frehley από τους Kiss το έκανε τεράστια επιτυχία. Να το ακούσουμε τώρα από τους Hello.

ένα χαρούμενο κομμάτι που βγήκε στον αέρα τον Ιούνιο του 1976. Τον Τζον μαζί με τον συνεταιρό του, τον Bernie Taupin, έγραψαν το κομμάτι χρησιμοποιώντας, όπως ήταν μόδα της εποχής, καλλιτεχνικά ονόματα όπως είναι Ann Orson και Carte Blanche.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majestic.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Right now is go back. Way back.
0: Today's music, yesterday's hits. Dance in the car, non-stop music.
4: Πάμε τώρα με ένα πολύ διάσημο τραγούδι. Πολύ γνωστό τραγούδι. Οι Bonnie M το έκαναν τεράστια επιτυχία. Είναι το Rivers of Babylon. 1978. Οι στίχοι βασίζονται σε ψαλμούς από τη βίβλο. Το κομμάτι γράφτηκε το 1970 στη Τζαμάικα από το συγκρότημα The Melodians. Bonnie M έκαναν τη διασκευή το 1978. Πάμε όλοι μαζί.

Να πούμε λίγο για την ιστορία. Το 1972 στη Τζαμάικα γυρίστηκε ένα αστυνομικό θρίλερ με τίτλο The Harder They Come, με πρωταγωνιστή τον Jimmy Cliff. Ένα θρύλο της τζαμαϊκανής μουσικής. Η ταινία για πολλά χρόνια θεωρείται ως ο πρεσβευτής της τζαμαϊκανής μουσικής, αφού έβγαλε από τα σύνορα της χώρας πολλά συγκροτήματα που άφησαν τη σφραγίδα τους. Έτσι άρχισε και η παγκόσμια καριέρα του Rivers of Babylon. Το τραγούδι θα μπορούσε να πει κανείς ότι

Ένα είδος θρησκευτικού ύμνου, επηρεασμένο από την ρασταφαριανή θρησκεία των Τζαμαϊκανών και με πολλές αναφορές στη Βίβλο. Αναφέρεται στις όχθες του Τίγρη και του Εφράτη και οι στίχοι βασίζονται στον Ψαλμό 137 της Βίβλου, στον ύμνο 1-4. Μιλάει για τον τόπο που ονειρεύονται οι Ρασταφάρι ότι θα ενωθούν με το Θείο και είναι η δική τους γη της επαγγελίας στην Αφρική.

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Έρχεται η Donna Summer. Η αξέχαστη Donna Summer. Μια μεγάλη επιτυχία της που κυκλοφόρησε το 1977. Love's Unkind. Ένα τραγούδι που συνδυάζει σύγχρονη δίσκο μουσική με ήχους του παρελθόντος. Το κομμάτι μιλάει για σχολικούς έρωτες και το έγραψαν ο Giorgio Moroder και η Pete Bellot. Εδώ είναι η βασίλισσα της δίσκο, η Donna Summer. Donna Summer που έφυγε από τη ζωή το 2012.

0: Then we'll begin.
1: The hits just keep on.
2: Το επόμενο συγκρότημα, αυτό που έρχεται τώρα, δημιουργήθηκε το 1969 από τον τραγουδοποιό και δισκογραφικό παραγωγό τον Tony Hiller. Το όνομά τους, το Brotherhood of Man, ήταν αρχικά ένας συλλογικός τίτλος. Το όνομα του τραγουδιού όμως, Φίγκαρο, προέρχεται από τον εμβληματικό χαρακτήρα Φίγκαρο, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από θεατρικές κωμωδίες και την κλασική όπερα του Μότσαρτ και τους γάμους του Φίγκαρο. Το πνεύμα αυτού του άτακτου, ρομαντικού και πανέξυπνου χαρακτήρα είναι που ενέπνευσε και τους στίχους του τραγουδιού. Το τραγούδι του 1978 από τους Brotherhood of Man, η τρίτη μεγάλη τους επιτυχία. Ένα κομμάτι που θα κυκλοφορήσει το Γενάρη του 78 και γράφτηκε από τα μέλη του συγκροτήματος Martin Lee και Lee Sheridan μαζί με τον μάνατζερ τον Tony Hiller. Το τραγούδι μιλάει για έναν γοητευτικό νεαρό άνδρα στην Ισπανία που φλερτάρει τα κορίτσια, φυσικά εμπνευσμένο από την ομώνυμη κλασική όπερα.

0: K56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Λοιπόν, με έχουν πιάσει τα γέλια εδώ, έχουν πεθάνει άλλοι. Λοιπόν, οπότε μόλις είδα τον τίτλο του τραγουδιού, μου ήρθε μια σκηνή από μια ταινία, τελείως άσχετη βέβαια, αλλά θα το πω, δεν ξέρω, όταν μου έρχεται κάτι θέλω να το λέω.
4: Lady.
3: Να το πω.
4: Hello.
3: Θα το πω. Λοιπόν, είναι μια σκηνή από την ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα», στην οποία συμμετέχει σε μια σκηνή φευγαλέα ο Αλέκος Σακελάριος. Ντυμένος χίπης, στην ερώτηση της Βλαχοπούλου απαντάει «Je ne comprends rien». Και εδώ λοιπόν η μπάκαρα «Sorry, I'm a lady». Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, τι συνειρμό έκανα και μου βγήκε αυτή η σκηνή από την ταινία. «Sorry, I'm a lady», ένα διάσημο τραγούδι της disco, έρχεται τώρα, κυκλοφόρησε το 1977, γράφτηκε από τους Ρόφ Σόφια και Frank Dostal. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε από το ισπανικό γυναικείο ντουέτο Baccara. Το ντουέτο που αποτελούνταν μάλλον από τις Μέιτε Ματέος και Μαρία Μενδιόλα. Μεγάλη, τεράστια επιτυχία το κομμάτι αυτό, έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Δυτική Γερμανία τότε. Υπάρχει και μεγάλη επιτυχία των Baccara, αν θυμάστε το «Yes, sir, I can boogie», που πολλές φορές έχει ακουστεί από αυτήν εδώ την εκπομπή.

μη βαράτε όλοι μαζί. Εντάξει, συνειρμός ήταν, τον είπα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι κάτι και να μην το λέω. Some violent content. Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content. What an excellent day for an exorcism. Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair. Pop up the bass. Pop up the beat. Ακούστε τώρα φοβερή επιτυχία. Θα το πω, όχι θα το πω. Love is in the air. Μεγάλη, φοβερή, τρομερή επιτυχία της disco. Ένα φοβερό τραγούδι που κυκλοφόρησε από τον Αυστραλό τραγουδιστή, τον John Paul Young, το 1977 επίσης. Μαζί με τον George Young και τον Harry Vanda. Ένα βασικό τραγούδι από το ομώνυμο τέταρτο άλμπουμ του τραγουδιστή, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα το 1978. Μεγάλη παγκόσμια επιτυχία που έφτασε στην κορυφή κυριολεκτικά. Πατού και πάντοτε, σε όλες τις εποχές, love is in the air.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως τη

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Πάμε λοιπόν στα σοβαρά να το πάρουμε, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κομμάτια θα παίξουμε αυτά τα 25 λεπτά. Silver Lady, ένα pop τραγούδι του 77 από τον David Soul, Αμερικανό ηθοποιό και τραγουδιστή. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνδρα που ζητά συγγνώμη και εκφράζει τύψεις από μια μακρινή πόλη, ελπίζοντας να κερδίσει πίσω την αγαπημένη του. Μεταφορικά μιλάει για τη χαμένη αγάπη και την ελπίδα για συμφιλίωση. Στο κομμάτι αυτό αναφέρονται Indiana Wind and Rain, ο άνεμος και η βροχή της Ινδιάνα, που συμβολίζουν τη σκληρή πραγματικότητα, τη μοναξιά και τον συναισθηματικό πόνο.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τους Tony McCauley και Geoff Stevens και εμφανίστηκε αργότερα στην ταινία Filth του 2013, παρακαλώ, και επίσης σε μια διαφήμιση της National Express το 2014. Είναι το Silver Lady.

0: μην μιλάς.
1: Μην ακούσω τσιμουδιά.
0: Μην μιλήσει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σε είναι σε ένα τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσει, κάηκε.
0: Ναι, ανοίξω το στόμα. Μην με τυχόν. Ανοίξω το στόμα.
1: Σε φαγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τι να ακούσω. Σε φαγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερά του.
5: Αυτή είναι η Suzy Quattro, ένα τραγούδι που έγραψαν οι Mike Chapman και Nicky Chinn. 1978. You Can't Give Me Love. Ένα φοβερό τραγούδι που μιλάει για μια γυναίκα που απορρίπτει έναν άντρα. Εκείνος προσπαθεί να την πλησιάσει πανηλημμένα στο κλαμπ μόνο για μια νύχτα. Η τραγουδίστρια ξεκαθαρίζει ότι δεν της αρκεί αυτό. Θέλει πραγματική αγάπη και συναισθήματα και του λέει «Αν δεν μπορείς να μου δώσεις αγάπη, πήγαινε βρες μια άλλη».

0: Lee's Lays in the Steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
1: Πάμε τώρα με τους Cloud. Ένα γυναικείο συγκρότημα rock από τη Νότια Αφρική. Έγιναν παγκόσμια γνωστοί το 1978 με αυτό το τραγούδι, το Substitute. Δημιουργήθηκαν στο Johannesburg το 1977, ένα χρόνο πριν. Η επιτυχία αυτή τους ακολούθησε σε πάρα πολλές χώρες. Αρχικά ήταν μόνο γυναίκες, αλλά αργότερα πρόσθεσαν και άντρες μουσικούς. Το κομμάτι αυτό ήταν διασκευή ενός τραγουδιού από τους Righteous Brothers. Cloud, που είναι το όνομα του συγκροτήματος, σημαίνει επιρροή. Οι στίχοι του Substitute μιλούν για μια κοπέλα που περιμένει κάποιον να επιστρέψει. Μέσα, λέει μέσα, if she doesn't come back, I'll be your substitute. Αν δεν επιστρέψει, θα είμαι εγώ αντικαταστάτη σου.

πάμε ένα τραγούδι πάλι που μιλάει για ένα κορίτσι για άλλη μια φορά από έναν μοναχικό δρόμο που είναι κρύο σαν παγωτό αλλά γλυκό. Cold as ice. Cold as ice cream, but still as sweet. Τη συμβουλεύουν να στεγνώσει τα μάτια της και να κρυφτεί, επειδή είδαν το αγόρι της με άλλη κοπέλα. Είναι το Sunday Girl, ένα πολύ γνωστό τραγούδι των Αμερικανών Blondie, σε στίχους του κιθαρίστα, του Chris Thain. Κυκλοφόρησε το 78 από τον δίσκο Parallel Lines που έχουμε στα χέρια μας. Τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Chris Thain εμπιστεύτηκε τον τίτλο και τη μελωδία από τη χαμένη γάτα της τραγουδίστριας της Debbie Harry που την έλεγαν Sunday Man. Η γάτα είχε φύγει, δίνοντας το τραγούδι μια γλυκόπικρη διάθεση.

0: day sounds better with your music and your station playing on the background.
1: Πάμε τώρα με το Grease, ένα διάσημο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 78 για την ομώνυμη ταινία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Barry Gibb και παίζει στους τίτλους αρχής και τέλους της ταινίας. Εδώ είναι ο Frankie Valli, τον Four Seasons. Το Grease είναι μια κλασική αμερικανική μουσική ταινία του 78 με πρωταγωνιστές τον John Travolta, Danny και την Olivia Newton-John στο ρόλο της Sandy.

0: We're going live in 3, 2, 1.
1: Golden Charts of the 70s.
2: Και πάμε να δυναμώσουμε λίγο, έτσι λίγο πριν το τέλος, να δώσουμε λίγο πόνο. Πάμε με ένα διάσημο τραγούδι του αγγλικού ροκ συγκροτήματος T-Rex. Γράφτηκε από τον Mark Bolan και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1972 στο δίσκο The Slider. Μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Είναι το Metal Guru. Γκούρου σημαίνει πνευματικός δάσκαλος, γκουρού που λέμε. Το τραγούδι μιλάει για έναν μεταλλικό δάσκαλο, σαν θεό που κατεβαίνει από τα αστέρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Mark Bolan ήταν ο ηγέτης των T-Rex και ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής σκηνής glam rock στη δεκαετία του 70. Ήταν ο Metal Guru των T-Rex.

In the mix with the badass DJ. Now, it's time for a classic. Πλησιάζουμε επικίνδυνα στο τέλος. Δύο κομμάτια μας έμειναν, μικρά κομμάτια, από ό,τι με πληροφορεί ο Ντίνος. Παίζουμε το πρώτο τώρα από την Mary Wilson. Μεγάλη επιτυχία την εποχή εκείνη, το Telephone Man, το καλοκαίρι του 77, πούλησε, τρελάθηκε να πουλάει. Έγινε χρυσό πρώτα απ' όλα με τη μία, για πλάκα.

Είναι η Mary Wilson και το Telephone Love. Το Telephone Man.

0: to the best radio station on the planet.
1: Και πάμε με το τελευταίο τραγούδι για απόψε, ένα τραγούδι της αγάπης. Ένα δημοφιλές pop τραγούδι από τους Manhattan Transfer. Γράφτηκε από τον Αμερικανό συνθέτη Wayne Shankin το 58, όμως αυτή η εκτέλεση που έχουμε εδώ είναι η πιο γνωστή, η πιο διάσημη, του 1976. Chanson d'amour, τραγούδι της αγάπης. Οι στίχοι του τραγουδιού αναμειγνύουν την αγγλική με τη γαλλική γλώσσα. Ρα-τα-τα-τα-τα είναι το πιο χαρακτηριστικό μουσικό σημείο του τραγουδιού. Το κομμάτι είναι γραμμένο σε στυλ jazz με στενές αρμονίες που θυμίζουν παλιές εποχές. Πριν από τους Manhattan Transfer, το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε από τους Art and Dottie Dodd, ενώ αργότερα το διασκεύασαν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Letterman και οι Muppets. Σας αφήνουμε λοιπόν με αυτή την γλυκιά γεύση της αγάπης και πέφτουν οι τίτλοι του τέλους. Τον ηχορύθμισε ο Dinos Classical, ενώ στη γραμματιακή υποστήριξη και στα social ήταν ο Φέδων Πιπέρης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιάννης Ξαγοράρης. Εκτός του και χρόνου τέλος για σήμερα, τα λέμε σε δύο μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Απλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνδρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
2: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
7: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
8: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock. Ο Κλοκ. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock. Ο Κλοκ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Ανάσταση μια κάνει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
7: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.